0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες, κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

να προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή

όνειρο που είχαμε το σκότωσε. Σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

πατέρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τώρα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Κραβήγει το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια

0: είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
7: Κέλπα, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
2: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
3: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
4: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδειάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
7: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
6: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
7: Εμένα τα λες.
6: Και ευελιξία στη χρήση.
7: Το κορμάκι μου το ξέρει.
6: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
7: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
6: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
8: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλό μήνα. Το πιάσατε το χιόνι? Δεν ξέρω, παίξατε χιονοπόλεμο, φτιάξατε χιονάνθρωπο, κάνατε κάτι τέλος πάντων, καθίσατε εκεί να σας λούσουν οι χιονονυφάδες σε Πάρνωνα, Παρνασσό, Μέναλο, οπουδήποτε, να έριξε το χιόνι της αρκούδας, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, είδατε αν πέφτει η Πρωτομαγιά Παρασκευή, φτάνει στις 4 του μήνα χωρίς να το καταλάβεις. Τι έγινε ρε παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ήταν το Σαββατοκύριακο ή το κομμάτι ψυχρό. Δηλαδή τι κομμάτι ψυχρό, εδώ μιλάμε για, βγάλαμε ξανά τα παλτό μας έξω. Χθες ειδικά αυτό το ξεροβόρι και αυτό το κρύο που σε περώνιαζε το παραδοσιακό τριπολίτικο, έτσι κρύο. Ήταν φανταστικό, είδαμε τα χιονάκια, αντίθηκαν όλα στα λευκά, τι ωραία, τι καλά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Είναι μια όμορφη μέρα. Γιατί? Ανέβηκε η θερμοκρασία ακριβώς. Επιτέλους ανέβηκε η θερμοκρασία και επιτέλους έχουμε ένα λόγο να είναι όμορφη αυτή η μέρα. Να είναι όμορφη. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε τώρα, τι θα γίνει σήμερον. Σήμερον, μην φανταστείτε ότι θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, θα ανέβει γύρω στους 16. Αλλά, παιδάκια μου, θα έχουμε έτσι λίγη συννεφιά, λίγη συννεφίτσα και ηλιοφάνεια, μια χαρά, 4 μποφόρ δυτικό άνεμο, αγοράζουμε, δεν μας νοιάζει, ωραιότατα, καλά είναι. Και σιγά σιγά θα πετάξουμε από πάνω μας τα παλτό. Αύριο Τρίτη 5 Μαΐου 20 βαθμοί παρακαλώ πολύ, αλλά μια ελαφρά βροχούλα λέει εδώ στις 6 το απόγευμα, ασθενής βροχούλα, 4 από φόρδιτη και άνεμη, δεν πειράζει και έχουν βγει και τα κουνούπια παγάνια, έτσι τα μικρά δρακουλάκια έχουν βγει και αρχίζουν και ρουφούν αίματα. Εννοείται και την Τετάρτη ανεβαίνει στους 24 η θερμοκρασία, τι συζητάμε, θα έχει όμως λίγη συννεφίτσα. Και την Πέμπτη στους 25 και Παρασκευή, από ό,τι βλέπω εδώ, αν και είναι πολύ νωρίς όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε λίγες βροχούλες το μεσημεράκι, αλλά κατά τα λοιπά ο καιρός θα ανοίξει και θα είναι μια χαρά. Σάββατο 9 Μαΐου, ξεχυθείτε στις παραλίες, 28-30 βαθμοί, άντε ξεκινήσαμε από το χιονοπόλεμο του προηγούμενου Σαββατοκύριακο και τα μπουφάν, θα περάσουμε στα μαγιό κατευθείαν, έτσι... Αβάδιστα, αβίαστα και πώς το έλεγε, αβάδιστα, αβίαστα και αβασάνιστα που έλεγαν παλιά οι αγγελίες και γελάγαμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 4 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, να δούμε τι... Λοιπόν, φυσικά, may the fourth be with you, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Έτσι, δεν χρειάζεται να το πω σε κάτι φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πόσοι έχουμε. Είμαστε αρκετοί στον πλανήτη, αλλά εντάξει. Είναι λοιπόν η ημέρα του πολέμου των άστρων. May the force be with you, may the fourth be with you, γιατί είναι η 4 Μαΐου κτλ. Εντάξει, αν ρωτάτε εμένα, τις πρώτες ταινίες, τις άλλες δεν θέλω να τις ξέρω. Και Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ρίχνονται στη φωτιά για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589, που σας πάω τώρα έτσι, συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει ποια αίρεση, τον αριανισμό, αλλά εισάγει το σύμβολο της πίστης, στις πίστεως το Φιλιόκβε, που σημαίνει και από τον ιό, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα, 500 χρόνια μετά, ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Τι σημαίνει Φιλιόκβε? Φιλιόκβε σημαίνει ότι το και από τον ιό. Και στο σύμβολο της πίστης τι λέμε, το εκ του πατρός εκπορευόμενον, λέμε εμείς, οι καθολικοί λένε το εκ του πατρός και του Υιού εκπορευόμενον. Να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι οι καθολικοί δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα ή δεν πιστεύουν οτιδήποτε, δεν είναι έτσι. Αυτό το Φιλιόκβε, αυτό το και, αυτά τα τρία γραμματάκια προκάλεσαν το σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Γιατί οι δικοί μας θεολόγοι εδώ της Ανατολικής Εκκλησίας πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα και οι καθολικοί πιστεύουν ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό. Και αυτό έχει να κάνει και με τα πρόσωπα και με τις υποστάσεις κτλ. Λοιπόν, το 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδήλωναν για την καθιέρωση του Οκτάωρου στην πλατεία High Market του Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώθηκαν 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίστηκαν. Η αστυνομία άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.
Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί, τέλος πάντων τέτοιους ύμνους να μας λείπουν, την Ανδρεία των Ελλήνων. Στο λόγο του που εκφωνεί στο Ράιχσταγκ αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Άντε να ξαναπολεμήσουμε το φασισμό τώρα που γεννιέται μέσα στον καθένα μας. Το 1949 σημειώθηκε η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της στο Ρήνο συνετρίβει στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. Το 1967, σαν σήμερα, η Χούντα εκτόπισε 6.000 αντικαταστατικούς στην Ίσο Γιάρο, με διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ Οδυσσέα Αγγελή. Διαλύονται 280 πολιτικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, φοιτητικές και λοιπές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα κατάσχονται τα αρχεία και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Οχάιο». Το 1972 στην Αθήνα καταδικάζεται ο Μίτσος Παρτσαλίδης, πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σε ισόβια για τη δράση του στον εμφύλιο 25 χρόνια νωρίτερα. Έτσι. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το Κόμμα των Συντηρητικών και γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Καλά πήγε και αυτό. Το 1990 η Λετωνία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Το 1994 ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και ο ηγέτης οργάνωσης για την απελευθέρωση Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ επικύρωσαν στο Κάιρο της Αιγύπτου τη Συμφωνία του Όσλο για την παραχώρηση αυτονομίας Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας και στην πόλη της Ιεριχούς. Αυτά γίνονταν το 1994. Το 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος ταξίδεψε στη Μεσόγειο από την Ελλάδα στη Συρία και από εκεί στη Μάλτα, ακολουθώντας την πορεία του Απόστολου Παύλου. Έκανε και αυτό το δικό του προσκύνημα. Άλλοι θα το λέγανε Χάτζ. Το 1655 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 γεννήθηκε σαν σήμερα μια εθέρια ηθοποιός, η Όντρε Χέμπορν, η οποία πέθανε το 1993. Το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες με τον Θανάση Βέγκο, βεβαίως. Το 1968 η Σοφία Αρβανίτη, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και το 1987 ο Σνίκ, Έλληνας ράπερ. Δεν μπορώ να τον πω το Σνίκ, μα φυσιολογικά Σνίκ, μόνο έτσι. Δεν μου αρέσει, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς. Το 1519, σαν σήμερα, πέθανε ο Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων, ή αλλιώς, ναι, κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν». Αυτός ο Μακιαβέλη, ένα καρύδωμα το ήθελε. Τους έχει δώσει ιδέες. Τους έδωσε ιδέες για να μας... Λοιπόν, ναι, τι... Το 1980 ο Γιώζη Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Καλό κουμάς και αυτός. Το 1984 ο Παύλος Βαρδινογιάννης, Έλληνας πολιτικός. Το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, τοπίος και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 2024 η πολύ αγαπημένη Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός και σεναριογράφος. Και το 2025 ο Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και επίσης πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και γιατί σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Ω ναι, παιδιά, είναι. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
2: Κέλπακ.
1: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπολείο πηγή. Κρεοπολείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα, επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Ναι, 4 Μαΐου. Τι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία και τι δεν είχαμε? Καταρχάς είχαμε για δύο μέρες το 3-on-3 του Αρκαδικού. Ο Αρκαδικός γιόρτασε τα 50 του χρόνια με ένα τουρνουά μπάσκετ για όλους. Δηλαδή από 12 μέχρι πάνω από 40, άνδρες, γυναίκες. Οι ομάδες πάλεψαν με πάθος, χάρισαν ωραίες φάσεις στον κόσμο. Έγινε και στην πλατεία Άρεως και στο ΔΑΚ Τρίπολης λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντάξει, ποιος το περίμενε ότι θα έριχνε εδώ χαμοχιονόνερο, ας πούμε. Έτσι. Αλλά περάσανε όλοι όμορφα και είχαν ενδιαφέρον και οι τελικοί. Είχαν ενδιαφέρον οι τελικοί. Και γενικώς, ναι, ήταν ένα ωραίο και καλά στημένο τουρνουά. Οπότε, μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες, μπράβο στους διοργανωτές. Και να γίνονται τέτοια πράγματα όμορφα. Βέβαια, αν ρωτάτε εμένα, η πλατεία Άρεως δεν είναι για μπάσκετ. Το έχω πει, η πλατεία είναι πλατεία. Τέλος πάντων, εγώ είμαι και λίγο, ναι, η πλατεία είναι πλατεία. Θυμάμαι και κάποτε ένα τουρνουά που είχε διοργανώσει η ΔΕΗ εκεί. Και το, δεν είναι, δεν, ναι, ήταν περίπου. Ναι, οι πλατείες δεν ξέρω. Για μένα δεν είναι για να παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά, τι να κάνουμε, αυτές έχουμε, αυτές αγαπάμε. Γενικώς βλέπω ότι η Τρίπολη έχει λίγο έτσι, πώς να το πω, έχουμε έτσι μια τάση εξωστρέφειας τελευταία. Είχαμε, δηλαδή τα κάναμε όλα έξω. Είχαμε αυτό την Παγκόσμια Μέρα Χορού με τον μεγάλο χορό που δημιουργήθηκε από τα χορευτικά και όλους συμμετέχοντες στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Είχαμε την επόμενη μέρα ακριβώς, την Τετάρτη ήταν αυτό, την προηγούμενη Τετάρτη, την επόμενη μέρα, Πέμπτη, 30 Μαΐου, είχαμε το Young Arcadians Festival. Ρόκαραν τα πιτσερίκια μπροστά στο Μαλλιαροπούλιο στην πλατεία Πετρινού. Πολύ ωραία πράγματα από τη Λακωνία, από τη Μεσσηνία και από εδώ, μουσικά σχολεία και μουσικά σχήματα. Είχαμε το 3-on-3 του Αρκαδικού, μια χαρά, μια χαρά. Χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα έξω, να γίνονται έξω. Βεβαίως, οπότε ναι, γιατί όχι, καλό. Αυτό είναι στα καλά πράγματα, στα καλά. Έγιναν και απονομές. Και κάπως έτσι έκλεισε η αυλαία του 3-on-3 του Αρκαδικού, μια ιστορική ομάδα της πόλης. Έτσι, 50 χρόνια δεν είναι και λίγα, δεν είναι και λίγα. Μακάρι να έχουμε αθλητισμό, μακάρι να πηγαίνουν τα πράγματα καλά γενικώς και στον τομέα του αθλητισμού και στον τομέα του πολιτισμού και παντού. Χθες λοιπόν αυλαία για την παράσταση «Ο επιθεωρητής έρχεται» της θεατρικής ομάδας Τρίπολης σε ένα κατάμεστο θέατρο. Δεν έπεφτε, δεν χώραγε καρφίτσα για να πέσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Να ευχαριστήσω και εγώ και τους θεατές που ήρθαν και τίμησαν την παράσταση και κυρίως τους εραστέχνες ηθοποιούς μας, τους εραστέχνες σκηνογράφους μας, τους εραστέχνες σκηνοθέτες μας, τους εραστέχνες, το τονίζω και το λέω γιατί δεν είμαστε επαγγελματικός θίασος, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν και προσπαθούν να υπηρετήσουν το θέατρο με σεβασμό στο κείμενο, στο θεατρικό λόγο και στους θεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμήσατε την παράσταση. Χάρηκα πάρα πολύ και η ίδια γιατί παρακολουθούσα ότι ο κόσμος παρακολουθούσε το έργο.

τους ηθοποιούς μας και τους ανθρώπους οι οποίοι μας δώρησαν τον κύριο Μπίτα, τον κύριο Σταυρίδη, έπιπλα για το σκηνικό, την Νίκη Παπαγεωργίου και τον Σπύρο Βρετό, γιατί είναι οι μόνοι επαγγελματίες, να το πω έτσι με ποια έννοια είναι οι μόνοι επαγγελματίες, με την έννοια ότι η Νίκη είναι μακιγιές, ο Σπύρος είναι κομμωτής και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και το θεατρικό μακιγιάζ και τη θεατρική κόμωση, για να νιώθουν οι ηθοποιοί σίγουροι και να μπουν στο ρόλο τους. Αυτά τα ολίγα και πάμε για τα επόμενα. Γιατί πάντα πρέπει να πηγαίνουμε στα επόμενα. Έτσι είναι.

Φίλες και φίλοι, τι διαβάζω, τι διαβάζω. Θα σας πω για βεβαίως για το Αλέξη Τσίπρα και το μανιφέστο του, το οποίο το δημοσίευσε την Πρωτομαγιά, το οποίο έχει συγκεντρώσει και αρνητικές και θετικές κριτικές και τα λοιπά, ο καθένας από την πλευρά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λέει μια μεγάλη αλήθεια. Και ποια είναι η μεγάλη αλήθεια? Ότι ναι, απέναντι σε όλη αυτή τη λέλαπα την οποία ζούμε, η συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας είναι η μόνη απάντηση. Βέβαια το μανιφέστο δεν το έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Το έχει γράψει μισό λεπτό, γιατί δεν είμαι. Ο Γιώργος Σιακαντάρης και η ομάδα του από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Είπαμε, κάθε πρώην πρωθυπουργός στην Ελλάδα έχει και ένα Ινστιτούτο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Σιακαντάρης και η ομάδα του το έχουν γράψει. Το θέμα είναι τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά, αυτά τα οποία αφήνονται να διαρρεύσουν και, εν πάση περιπτώσει, διαβάζουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε εκλογές 27 Σεπτέμβρη. Μετά δηλαδή τη ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου, και αφού ο κόσμος θα έχει γυρίσει έτσι ευχαριστημένος από τις διακοπές του, εδώ γελάνε, γιατί πραγματικά θέλω να δω πώς θα πάμε διακοπές φέτος, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στο δικό μου το σπίτι, κάναμε διακοπές μετά από 6 χρόνια. Πήγαμε κάπου μακριά, εννοώ, δεν πήγαμε μία μέρα να κάνουμε μπάνιο εδώ και την άλλη μέρα να πάρουμε τον μπανάκι μας εκεί. Μετά από 6 χρόνια. Φέτος δεν το βλέπω να γίνεται, φυσικά. Όπως δεν το βλέπω να γίνεται γενικότερα με την κατάσταση. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Τέλος πάντων, ναι, και τι σκέφτονται τώρα στο Μαξίμου? Αυτό που σκέφτονται στο Μαξίμου, γιατί μπαίνουν βουλευτές και στελέχη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου κάθε μέρα, και ο Μητσοτάκης το σκέφτεται, γιατί δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πολύ παραπάνω η φάση. Μη σας πω ότι είναι και μεγάλο ήδη το περιθώριο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ζεσταθεί απλώς ο εκλογικός μηχανισμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εκδώσει την εγκύκλιο, στην οποία αναφέρονται το τι και το πώς θα δηλώσουν υποψηφιότητα οι βουλευτές και δεν συμμαζεύεται. Έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εδώ και 2 εβδομάδες. Οπότε πάμε παρακατήτσα. Και λέει λοιπόν ότι ναι, μετά το καλοκαίρι, αντί να είναι μέσα στο καταχείμωνο ή μετά από 6 μήνες χειμώνα, που ο πληθωρισμός θα έχει αυξηθεί κι άλλο και τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα, γιατί και αυτός ο τραμπαρίφας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν λέει να το λήξει το ματς. Χάνει, αλλά δεν λέει να το τελειώνει. Ενεργειακή κρίση έχει ανέβει. Ο καφές, η τιμή του καφέ, παράδειγμα, άκουγα το πρωί, πέφτει σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εμείς αγοράζουμε τον καφέ το χρυσάφι, που είναι φτιαγμένος από αυθεντικό, δεν θέλω να το πω όπως το λέω σπίτι μου. Πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω τι αγοράζουμε εδώ. Αλλά ναι, ο καφές είναι από χρυσάφι, και δεν είναι μόνο ο καφές ο οποίος έχει ανέβει ένα 30%, δεν ξέρω πόσο, όλα τα προϊόντα, το ξέρετε. Το ξέρετε τι γίνεται. Οπότε πληθωρισμός, ακρίβεια, βεβαιότητα κτλ. Και πολεμικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι εκεί κατά το Σεπτέμβρη, σιγά σιγά, θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε. Δεν βαριέσαι, Σεπτέμβρης είναι. Όλα καλά. Τι να κάνουμε. Έχει να γίνει ο κακός χαμός, βέβαια. Έχει να γίνει ο κακός χαμός, γιατί ο Μητσοτάκης έχει τέλος πάντων εναλλακτικές. Γίνονται, διαβάζω εδώ, εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να αλλάξει θέση και να αποκλείσει τις διπλές εκλογές. Αυτά τα αναφέρει ο Βασίλης Οσκουρής στα παιχνίδια εξουσίας. Λοιπόν, αδυνατή, λέει, σε αυτή τη φάση το Μαξίμου να διαμορφώσει μια σαφή στρατηγική ακόμα και για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Λογικό είναι. Ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις ακόμα και να αλλάξει τη θέση του για διπλές εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα και δεν λάβει αυτοδυναμία στις πρώτες. Οι απειλές για διπλές εκλογές εντός εισαγωγικών έγιναν προκειμένου να λειτουργήσουν εκβιαστικά για μια μερίδα ψηφοφόρων που θα είναι αναποφάσιστοι ως προς την ψήφο τους και θα δυσκόλευαν την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη στο δίλημα αν θα συγκυβερνούσαν με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κυριάκο. Πού τον θυμήθηκα, το συγχωρεμένο. Ούκο λίγα στελέχη όμως Νέα Δημοκρατία που είναι σε απευθείας επαφή με τον Πρωθυπουργό θεωρούν ότι το δίλημα των διπλών εκλογών διευκολύνει τη χαλαρή ψήφο των δυνητικών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μη συμμετοχή στις κάλπες την πρώτη Κυριακή. Και το δίλημα, λέει, θα είναι πιο αποτελεσματικό αν ο Πρωθυπουργός αλλάξει θέση και δηλώσει πως δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές με πρωτοβουλία του ίδιου, καθώς θα σφίξουν τα γάλατα, όπως λέει εδώ ο Σκούρης, προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όφελος της Νέας Δημοκρατίας.
κάποια από τα στελέχη αυτά, μάλιστα εξηγούνται στον Πρωθυπουργό, να εξαντλήσει απολύτως την τετραετία και να κάνει εκλογές πάνω στο χρόνο που η Αθήνα θα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Ιουλίου του 2027. Τι την περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Συγγνώμη, παιδιά, θα πάμε εμείς με 4 κορυφαίους υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Θα πάμε να προεδρεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 1η Ιουλίου του 2027. Γιατί δεν υπάρχουν χειρότεροι όχι στην Ευρώπη από αυτούς οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε ναι στην Ευρώπη το 2015. Παιδιά, είναι έτσι. Τη θέλουν την Ευρώπη όπως τη θέλουν εκείνοι. Ο Γεωργιάδης τη θέλει την Ευρώπη όπως τη θέλει αυτός. Δηλαδή, να μην μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν μπορεί να κουνάς το δάχτυλο στην κυβέρνηση, στην Αγία Κυβέρνηση των Αρίστων, όπου 41 στελέχη της, 41 υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, αναπληρωτές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Δεν ξέρω πόσο έχουν εμπλακεί πραγματικά, αυτό μένει η δικαιοσύνη, ας γελάσω, να το διαπιστώσει, αλλά είναι μέσα τα ονόματά τους σε δικογραφίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ των ποτών και πάντων των ποτοποιών. Έτσι, ποια ψυχή το έλεγε, η Κάλλας έλεγε είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να πίνουμε. Ε, ναι, είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να πίνουμε. Λοιπόν, εσείς φτιάξτε ένα καφεδάκι, πάει η ώρα 9, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, σε λίγο και πάλι μαζί, έτσι με όλα τα παράδοξα της πολιτικής ζωής και όχι μόνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το κορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Έξω έχει έναν ωραίο ήλιο, έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Τα βουνά είναι χιονισμένα γύρω-γύρω, ιδανικό σκηνικό, μια χαρά. Ελβετία γίναμε. Εν τω μεταξύ, διάβαζα Ολλανδία, λέει Μεγάλη Βρετανία και αυτά, 21, 22, 25 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Εμείς εδώ πέρα, 8, η μέγιστη το Σαββατοκυριακό. Δεν πειράζει, πέρασε και αυτή η Πρωτομαγιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ διαβάζω και άλλες πιθανές ημερομηνίες, οπότε μην το δένουμε κόμπο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να την γλιτώσουμε, γιατί αν γίνουν 27 Σεπτέμβρη οι εκλογές, πέφτουν και με δικά μας εδώ, δικές μας εκδηλώσεις και δικά μας πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπορεί να γίνουν τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Έτσι. Ή 25 Απριλίου του 2027 την Κυριακή των Βαΐων, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Προσωπική άποψη, δεν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει μέχρι την Κυριακή των Βαΐων αυτή η κυβέρνηση. Από μέσα δεν υπάρχει πιθανότητα. Όχι ότι απ' έξω την έχουν πολύ αυτόσει. Από μέσα δεν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει μέχρι τις 25 Απριλίου. Οπότε, παιδιά, κατά εκεί. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, φτού και βγαίνω. Θα είναι το τρίμηνο γκαστρωμένο, να το πω έτσι. Όλος ο καιρός δηλαδή. Από εδώ και πέρα είναι εγκαστρωμένος, είναι αλήθεια, όλος ο καιρός, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το τσουκάλι. Πάντως ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, εντάξει. Ας επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα, να επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρας επιστρέφει, ωραία, ο Τσίπρας επιστρέφει. Έγινε ένας ολόκληρος πανικός, γιατί δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Sky, η τελευταία, βασισμένο στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», που ήταν εξιστορεί από μια πλευρά, τέλος πάντων, τα γεγονότα του 2015. Προφανώς δεν θα συμμετείχε, δηλαδή ποιος θα συμμετείχε σε αυτό το πράγμα, αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως. Προφανώς κλήθηκα, λέει, και προφανώς αρνήθηκα, τονίζει. Και γιατί αρνήθηκε? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ ήταν της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, Γίτσες Γιώργου, και αλήθεια λέμε, με θέμα τα γεγονότα του 2015, βασισμένο στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα». Στο οποίο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», τι λέει η κυρία Βαρβιτσιώτη? Λέει ότι ως αντάλλαγμα για τις συντάξεις, ο πρωθυπουργός τότε Αλέξης Τσίπρας έκανε τη συμφωνία για τη Μακεδονία, για το μακεδονικό, για το κράτος Βόρειας Μακεδονίας. Εντάξει, νομίζω ότι και ένα παιδί καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να στέκει. Δεν μπορεί να στέκει αυτό το πράγμα, το μακεδονικό έπρεπε να λυθεί. Απορώ εντωμεταξύ με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει την αδερφή του την Τώρα, δεν θέλει να την ακούει. Δεν θέλει να την ακούει, βέβαια, η Τώρα είναι απείρως πιο έξυπνη και πιο ψημένη στα πράγματα και φάνηκε. Η Ντόρα παρενέβη και τζάσανε τον Λαζαρίδη, ο οποίος επί 15 μέρες έκανε ρεζίλη την κυβέρνηση. Με το «είμαι ωραίος, γι' αυτό με προσλάβανε», «είμαι μοιραίος, γι' αυτό, γι' αυτό», με τις κατάπτυστες αναρτήσεις και δεν συμμαζεύεται. Η Ντόρα τον μάζεψε και μάζεψε και την κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, δεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως έβγαινε και έλεγε έξω, ναι, πραγματικά βασίστηκε εκεί, σε αυτό, στην τελευταία μπλόφα, σε αυτό το βιβλίο. Και έβγαινε και έλεγε ότι όντως ο κύριος Τσίπρας αντάλλαξε τις συντάξεις με την παραχώρηση του όρου Βόρεια Μακεδονία. Αυτά τώρα είναι για... Ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει που δεν χρειάστηκε εκείνη να κάνει το ίδιο πράγμα και έτσι να χαϊδεύει τα αυτάκια των παραδοσιακά δεξιών ψηφοφόρων της, να συνεχίσει να τα χαϊδεύει όπως συνεχίζει και τα χαϊδεύει με τέτοιες ανοησίες που ακούγονται, και τρίβει τα χεράκια της, που η ελληνική αεροπορία έχει αναλάβει την υπεράσπιση της Βόρειας Μακεδονίας και του εναέριου χώρου της. Έτσι, και που να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουν τη σημασία τους. Η συμφωνία των Πρεσπών για εκείνους οι οποίοι είναι προδοτικοί, εντάξει, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, είναι δεδομένο. Ήταν μια πολύ γενναία απόφαση, και προφανώς έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Δεν ξεχνάμε και τον πατέρα Μητσοτάκη, βεβαίως, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στα 10 χρόνια ποιος θα θυμάται το όνομα? Τα θυμάστε αυτά. Δεν, οι δεξιοί δεν τα θυμάστε αυτά, τα ξεχνάτε. Έχετε μια τάση έτσι λύθης. Πολύ ωραία. Ποιος θα τα θυμάται λοιπόν? Ποιος θα τα θυμάται, να ορίστε. Και το προβληματικό στην όλη κατάσταση είναι ότι ολόκληρος Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε σε αυτή τη φράση του βιβλίου για να κάνει και αυτό στη μικροπολιτική του. Θα μου πείτε, δουλίτσα του είναι. Έτσι, μπράβο, δουλίτσα του είναι.
Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ προφανώς, από τη στιγμή που δεν έχει λόγο να εμπιστευτεί, όπως λέει και στην επιστολή του, ούτε στο ελάχιστο την κυρία Βαρβιτσιώτη, ότι θα έχει μια αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 και ότι ο σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος σύγχρονης ιστορίας τόπου μας. Και τι, σας εύχομαι να με διαψεύσετε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, και τι λέει. Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι η ιστορία, ακόμα και όταν γράφεται από τους νικητές ή κατ' εντολήν τους, είναι πεισματάρα. Γιατί καμία νίκη δεν είναι παντοτινή, σε αντίθεση με τη δύναμη της αλήθειας. Άτσα. Ναι. Το θέμα είναι ότι με το που βγήκε το μανιφέστο και γενικά έχουν αρχίσει. Αυτό που γίνεται είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοπανιούνται μεταξύ τους αντί να κοπανάνε τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας, κοπανάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του. Το οποίο εντάξει, θα προχωρήσει σε κόμμα προφανώς. Αλλά είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Για μένα είναι τρομερό. Ο Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε και έκανε μια ανάρτηση το Σαββατοκύριακο. Πού τα σκέφτεται αυτό το παιδί, δηλαδή πραγματικά. Τι. Ποιο παιδί δηλαδή, τέλος πάντων. Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας, αγόρια και κορίτσια. Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας. Μη συμβεί τίποτα. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης ανέβασε στην πλατφόρμα H στο Twitter ένα βίντεο, αστερίσκος. Συνήθως οι δημοσιογράφοι ψάχνουν και βρίσκουν αυτά τα πολύ ωραία βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη, τα οποία είναι από το Πάλε Ποτέ, όταν ήταν Καρατζαφίρερ. Συγγνώμη, όταν ήταν με τον Καρατζαφέρι, με τον Λάος, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον ακροδεξιό κτλ. Όπου έλεγε πόσο πολύ συχαινόταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μητσοτακέικο γενικώς και τη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά κατέληξε να γίνει υπουργός της. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, βρήκε ένα βιντεάκι λοιπόν ο Άδωνος Γεωργιάδης και ένα βιντεάκι από το Πάλε Ποτέ, όπου προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα όδευε εκτός αγορών σε μια περίοδο που οι υπόλοιποι συζητούσαν ποιος θα έδινε στο λαό τα περισσότερα. Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια, σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών, είχε πει τότε. Και λέει, περίπου γέλαγαν και με απαξίωναν ως γραφικό, λέει ο κύριος Γεωργιάδης για εκείνη την ανάρτηση. Κύριε Γεωργιάδη, όχι περίπου, και τώρα γελάμε, βέβαια, τώρα γελάμε λίγο πιο πικρά. Εντάξει. Τώρα για τη γραφικότητα έχει ξεπεράσει. Πάμε στην επικινδυνότητα σε κάτι φάσεις της γραφικότητας. Τέλος πάντων, υπενθυμίζοντας ότι ένα χρόνο αργότερα ήρθε το μνημόνιο. Παρένθεση. Το μνημόνιο. Ποιος το έφερε? Γιατί το λέω? Προσέξτε τώρα πώς ένα βίντεο μπορεί να γίνει. Το βίντεο αυτό, ήταν του 2008. Έτσι. Και με αφορμή αυτό, ο Υπουργός Υγείας ήθελε να αναφερθεί στο σήμερα, σχολιάζοντας ότι πάλι αρχίσαμε τα ίδια με τότε. Δίνει ο Μητσοτάκης 500 εκατομμύρια ευρώ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι αυτά είναι ψίχουλα. Αλίμονο αν η χώρα μας πέσει σε πολιτική αστάθεια. Κύριε Γεωργιάδη, στην πολιτική αστάθεια και στα μνημόνια έπεσε η χώρα επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Για να το τελειώνουμε. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, για όνομα του Θεού, την ίδια σχολή τελειώσαμε. Εγώ βγήκα έξυπνη. Εσείς γιατί?

Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί το 2008 ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο Λάος. Δηλαδή προειδοποιούσε εναντίον της αστάθειας που έφερνε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του Πασόκ. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Έτσι. Δηλαδή χρησιμοποιεί. Τι λογική είναι αυτή? Πού τα μάθαμε? Δηλαδή για τη Σοκρατική δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πού τα μάθαμε αυτά τα πράγματα? Βγάζει ένα βίντεο του 2008 για να πει ότι θα πέσουμε σε αστάθεια οικονομική στη χώρα και να προειδοποιούμε, επειδή δίνει ο Μητσοτάκης 500 εκατομμύρια και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008. Ποιος θα έκανε, ποιος έφερε τη χρεοκοπία του 2008 και του 2009? Ποιος την έφερε τη χρεοκοπία? Το κόμμα στο οποίο είστε σήμερα υπουργός. Δηλαδή, τι αναγωγές είναι αυτές περίεργες? Γι' αυτό σας λέω. Βέβαια, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος κατακρεούργησε το Θουκυδίδη, έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος κάνει λογικά άλματα, ούτε καν στην περίπτωση του παράλογα άλματα, και εν πάση περιπτώσει κάνει τα πάντα και δίνει τα πάντα. Γιατί το πρόβλημά του ποιο είναι, προσέξτε, να το θυμάστε στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας. Αλίμονο αν η χώρα πέσει σε πολιτική αστάθεια. Προειδοποιεί τώρα για την πολιτική αστάθεια. Έτσι, η αντιστροφή της καλής πορείας της οικονομίας μας, της πιας, δεν θα χρειαστεί πολλά, δεν θα χρειαστεί χρόνια, αλλά μήνες. Μείνετε και στηρίξτε Μητσοτάκη, ούτως ώστε οι δισεκατομμυριούχοι να γίνονται τρισεκατομμυριούχοι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι, παιδιά. Έτσι είναι. Δεν αγοράζουν φέτος, πιστεύω, δεν αγοράζουν.

Φίλες και φίλοι, σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωρεί η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΔ, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου και θα γίνει και συγκέντρωση στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαφμόνο στις 11 και θα ακολουθήσει πορεία, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Η προμετωπίδα της ΑΔΔ, τα αιτήματά τους δηλαδή, είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, οι αυξήσεις μισθών, η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Συγγνώμη, άρση της νομιμότητας έχει γίνει εδώ και χρόνια, τώρα πάμε για τη μονιμότητα. Η ΑΔΔ διεκδικεί αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής. Και σημειώνει ότι παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός, ενώ ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011. Έτσι. Και τι άλλο ζητεί να ληφθούν και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Επομένως. Ναι, 13 Μαΐου, απεργία και να δούμε. Τώρα, τι άλλο. Επίσης να πούμε ότι από την 1η Μαΐου 2026 είναι σε ισχύ η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, όπως προβλέπεται από το νόμο 5221-25, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς διεκδίκησης πομιδά, και επιχειρεί να ισορροπήσει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών, εισάγοντας ένα πλαίσιο ταχύτερης αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιης επίλυσης των σχετικών διαφορών. Με τη νέα διάταξη διασφαλίζεται για τους εκμισθωτές ένα σαφές και εύλογο χρονικό όριο επανάκτησης της χρήσης των ακινήτων τους, αντιμετωπίζοντας μια μακροχρόνια στρέβλωση που τους επιβάρυνε δυσανάλογα, και οι μισθωτές αποκτούν εκ του νόμου μια αυτόματη εξάμηνη προθεσμία για τη μεταστέγασή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση και προβλέπεται δυνατότητα δικαστικής παράτασης σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Έτσι. Και επίσης αυτή η μεταρρύθμιση έχει στόχο και την αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης, γιατί απλές υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα μεταφέρονται στην αρμοδιότητα πιστοποιημένων δικηγόρων, περιορίζοντας την ανάγκη δικαστικής κρίσης. Βέβαια, αυτό νομίζω αυτή η ρύθμιση υπήρχε και παλαιότερα, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά όσο να πεις, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Άντε που όλο γκρινιάζεται πια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο δύο νότες και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, Αρκαδία 938, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος με το κοντομάνικο και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη με το φουτεράκι. Τι να κάνουμε, παιδιά, κρυώνω το πρωί, τι να κάνω. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδειάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το κορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
4: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
5: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Έλα λοιπόν, μπήκαμε στο Μάιο. Μπήκαμε στο Μάιο και μαντέψτε, έρχονται τριαντάρια. Τριαντάρια από τα πεντάρια και τα μείον 1,1 είχε η Τρίπολη χθες το πρωί. Είναι τρομερό. Είχαμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία νομίζω στη χώρα, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά μείον 1,1. Για σκεφτείτε, και από το μείον 1,1 θα πάμε στους 30 βεβαίως. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάσει άνοδο μέρα με την ημέρα, λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος του Open. Οι πιο θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο θα έρχονται προς τη χώρα μας τέλος πάντων, και θα δούμε θερμοκρασίες Τετάρτη ή Πέμπτη που θα φτάσουν ακόμα και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, με ένα αστερίσκο εδώ, σας είπα, επειδή ακριβώς θα έχουμε και μία αποτομή άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε και λίγες βροχούλες, εννοείται. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται λοιπόν από σήμερα και οι συννεφιές θα περιορίζονται στα πιο ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Έτσι, 26 με 28 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη, και προς το τέλος της εβδομάδας ίσως, λέει εδώ, να έχουμε κεντρικά και βόρεια μία μικρή διαταραχή με σύντομες βροχές χωρίς μεγάλη διάρκεια. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τριαντάρια. Παιδιά, τριαντάρια, οπότε ετοιμαστείτε, αυτό που σας έλεγα. Ετοιμαστείτε και βγάλετε τα καυτά σας, τα μπικίνια. Σαν μια κυρία εδώ που βλέπω στο πρώτο θέμα. Μα τι είναι αυτά τα θέματα που βάζει το πρώτο θέμα? Μια κυρία Βούρου, δεν ξέρω. Μαρία Λουίζα Βούρου, δεν ξέρω ποια είναι. Φόρεσε κίτρινο μπικίνι, λέει εδώ το θέμα, και έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το 2026 και ρωτά, τόλμησε κανείς άλλος? Έχουν τολμήσει κι άλλοι τις προηγούμενες μέρες. Είναι αλήθεια δηλαδή? Δεν, ναι, δεν, όχι, κυρία Μαρία Λουίζα Βούρου μου, πώς σας λένε, δεν είστε οι πρώτοι προφανώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλή προσπάθεια. Νομίζω ότι θέλατε να μας δείξετε το μπικίνι. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά δεν πολύ θυμάμαι. Θα το βρω όμως, θα το βρω γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το βρω. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Α, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα? Τίποτα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα στην Τρίπολη, είναι αλήθεια. Θα σας πω όμως τι έχει. Καταρχάς στη Βιτίνα 10 η ώρα το πρωί, τώρα δηλαδή σε ένα μισάωρο, γίνεται μια γιορτή νεολαίας στη μνήμη του αγωνιστή της αντίστασης Ματθαίου Πόταγα, ο οποίος ήταν μόλις 17 ετών και μαθητής όταν έπεσε νεκρός από τα στρατεύματα κατοχής. Σε μια διαμαρτυρία δική του, προσωπική διαμαρτυρία, έτσι στις 2 Μαΐου του 1941, όταν τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα κατευθύνονταν προς τη Βιτίνα, τον τόπο καταγωγής του, εμφανίστηκε μπροστά στα στρατεύματα και φέρεται να τους είπε: «Σταθείτε, δεν θα μας κλαβώσετε, είμαι εδώ μόνος, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα με ακολουθεί». Οι Γερμανοί τον σκότωσαν επί τόπου και στη συνέχεια του συνέθλιψαν το κεφάλι. Οπότε προς τη τιμή αυτού του και στη μνήμη αυτού του γενναίου νεαρού ανθρώπου, όπως είναι όλοι οι νεαροί άνθρωποι γενναίοι, γίνεται αυτή η γιορτή μνήμης, γιορτή νεολαίας στη Βιτίνα σήμερα το πρωί. Επίσης στις 10 ξεκινά το τρίτο φεστιβάλ Πράσινων Ονείρων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Λοιπόν, έχουμε δύο δράσεις το Μάιο και τον Ιούνιο. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκδρομές, εργαστήρια και επισκέψεις. Σήμερα, 4 Μαΐου, η δράση έχει τον τίτλο «Ένα δάσος θυμάται, μια οικολογική και ιστορική επίσκεψη σε χώρο πρασίνου». Τα

Η δράση περιλαμβάνει πεζοπορία στο ξοκλήσι της ανάληψης και γνωριμία με το δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών της περιοχής. Άννα Κούκλη, κάτι μου λέει ότι έχεις βάλει το χέρι σου εκεί. Καλημέρα, μικρό μου ξαδερφάκι. Και την 3η 2 Ιουνίου το νηπιαγωγείο πάει στο δάσος. Το Άλσος Αγίου Γεωργίου θα υποδεχθεί τους μικρούς μαθητές των νηπιαγωγείων για μια ημέρα γεμάτη εξερεύνηση. Με την καθοδήγηση του ΚΕΠΕΑ Καστρίου, του ΣΑΟ και εθελοντών εκπαιδευτικών, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μονοπάτια του Άλσους, θα συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά παιχνίδια και θα δημιουργήσουν καλλιτεχνικές κατασκευές με υλικά της φύσης. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου θα γίνει πλήθος εκπαιδευτικών εκδρομών και εργαστηρίων και στόχος είναι η επαφή των μαθητών με τα σύγχρονα οικολογικά ζητήματα και η καλλιέργεια μιας βαθύτερης περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από τη βιωματική μάθηση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής. Παρακολουθώ μια σειρά τώρα τελευταία στο HBO, το Big Little Lies. Είναι παλιά σειρά σχετικά, παρόλα αυτά είναι, εντάξει, πολύ, πολύ ωραία σειρά. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν ένα πιτσιρίκι της Δευτέρας Δημοτικού παθαίνει κρίση άγχους και λιποθυμά μέσα σε μια ντουλάπα. Γιατί σε αυτή την τάξη, από ό,τι φαίνεται, στα σχολεία της Αμερικής προσπαθούν να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το πού πάει ο κόσμος και τι σημαίνει βιωσιμότητα. Και εν ολίγη στο συγκεκριμένο πιτσιρίκι λιποθύμησε από το άγχος επειδή, συμβαίνουν και άλλα πράγματα στο σπίτι του, εντάξει, αλλά εκεί αποδόθηκε, επειδή ο κόσμος καταστρέφεται και η γη πάει κατά διαόλου. Είναι λοιπόν κρίσιμο τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πλέον να συνειδητοποιούν μερικά πράγματα, όχι με φόβο, αλλά με πίστη ότι μπορούν να αναστρέψουν την πορεία την οποία έχουμε χαράξει όλες οι προηγούμενες γενιές. Εμείς όλοι οι άχρηστοι τέλος πάντων, οι οποίοι θυμάστε, εγώ τουλάχιστον έχω πολύ ζωντανές μνήμες δυστυχώς, να βγάζουν το χέρι από το αυτοκίνητο και να πετάνε τα σκουπίδια στα ρήθρα, στο δρόμο έτσι, δηλαδή χωρίς καμία. Και αυτό ήταν το ένα. Αυτό ήταν το ένα. Κάναμε και πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα συλλογικά. Έχει όμως σημασία. Χωρίς άγχος τα παιδιά να εκπαιδεύονται, να αγαπούν τη φύση και αν αγαπούν τα παιδιά τη φύση θα ξέρουν και τι είναι σωστό, γιατί στο κάτω-κάτω και εμείς ζωάκια είμαστε, έτσι. Ζωάκια είμαστε και ξέρουμε τι είναι το σωστό. Άλλο που δεν το παραδεχόμαστε ή για την ευκολία μας το ξεχνάμε.

Η κυβέρνηση προφανώς θέλει να έχουμε ένα μικρό νοσοκομείο στα αυτοκίνητά μας όσοι οδηγείτε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Πρέπει να ενημερώσετε το φαρμακείο του αυτοκίνητου σας. Από εκεί λοιπόν που είχαμε 3-4 πραγματάκια μέσα και λέγαμε εντάξει δεν βαριέσαι. Βέβαια θα μου πεις μέσα στο φαρμακείο του αυτοκίνητου έπρεπε να έχεις και οξυζενέ, ο οποίος οξυζενές απαγορεύεται, δεν χρησιμεύει κάπου στην ιατρική χρήση. Ενώ το ενόπνευμα μπορεί να χρησιμεύει οξυζενές, όχι. Γιατί και τα κύτταρα, τέλος πάντων για κανένα λόγο από τη δεκαετία του 80 δεν είχε αλλάξει αυτό, αλλά και τώρα που άλλαξε, άλλαξε προς έναν κάτι τραγωδία. Τουλάχιστον 16 είδη πρέπει να περιλαμβάνονται στο νέο φαρμακείο του αυτοκίνητου. Μέσα στα οποία, προσέξτε, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, αποστηρωμένες γάζες και επιθέματα, επίδεσμη ατομική και αιμοστατική, λευκοπλάστ, γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, ιατρική μάσκα, οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και κάποια άλλα πιο σύνθετα πράγματα, γάζες δηλαδή συγκεκριμένου μήκους και να είναι και πλάτος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και συγκεκριμένου τύπου και το ένα και το άλλο. Και βάσανο μεγάλο που λέει και ο καπετάνιος. Καπετάνια καλημέρα. Λοιπόν, δίνεται παράταση βεβαίως, γιατί είχαν πει μέχρι το καλοκαίρι, αλλά μισό λεπτό παιδιά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι 16 ήδη, η παράταση δίνεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027 για την πλήρη εφαρμογή των νέων απαιτήσεων. Έτσι, και θέλετε να μαντέψετε τι συμβαίνει με το, μπορεί και να ξέρετε βεβαίως. Λοιπόν, το κόστος είναι περίπου 30 ευρώ για το καινούριο φαρμακείο, για όλα αυτά από τα οποία πρέπει να περιέχει. Και από 3 ευρώ που κόστιζε το προηγούμενο πάνω κάτω, έτσι υπολογίζουν. Έτσι υπολογίζουν, τέλος πάντων εδώ που διαβάζω. Και πρέπει να είναι όλα έτοιμα και μια χαρά. Η αύξηση είναι 998% διαβάζω στο κόστος. Το θέμα είναι όμως θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Μιλάμε για ανθρώπους και αυτό που δεν καταλαβαίνει η ηγεσία και γενικά αυτό το οποίο αρνούμαστε να καταλάβουμε είναι ότι απλές γνώσεις οι οποίες αποκτώνται στο σχολείο, εγώ θυμάμαι ότι στις ηλικίες μέχρι τα 17-18 γνωρίζαμε τι κάνει η ασπιρίνη, τώρα δεν γνωρίζει ο κόσμος τι κάνει η ασπιρίνη. Πάνε όλοι στα τυφλά, δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν και να τα χρησιμοποιούν. Και, εν πάση περιπτώσει, ναι, σκοπός είναι να ξέρουν όλοι πρώτες βοήθειες. Γιατί δεν βάζουμε πρώτες βοήθειες στα σχολεία, παρά μόνο αποσπασματικά έτσι, σεμινάρια και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν βάζουμε πρώτες βοήθειες στα σχολεία, αφού πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν θα έρχεται το ασθενοφόρο στην ώρα του. Έτσι. Και σε λίγο θα μας πούν ότι εσείς είστε υπεύθυνοι για να σώσετε τη ζωή σας, μόνο σας. Λοιπόν. Να βάλουμε τις πρώτες βοήθειες στα σχολεία για να ξέρουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τα πράγματα αυτά. Γιατί οι περισσότεροι πανικοβάλλονται και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν ούτε μπροστά σε μια λιποθυμία. Δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Όχι τώρα να χρησιμοποιούν το ψαλίδι ή να βάζουν επιθέματα ή να ξεχωρίσουν ή να ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν ακόμα και μια κουβέρτα ισοθερμική δηλαδή. Εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε σε αυτά. Μόνο απεινιδωτή δεν ζητάνε να έχουμε στα αυτοκίνητά μας. Επίσης, ή τεχνητό αίμα, όπως έχουν οι εταιρείες ασφαλείας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι 1η Ιανουαρίου του 2027 η υποχρεωτικότητα, με αυτά τα υπέροχα 16 είδη τα οποία πρέπει να έχουμε, και οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να περιποιηθούμε μια γρατζουνιά. Έτσι, μια γρατζουνιά. Ή τι να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει ένα φίδι στην εξοχή. Δεν είναι κάτι, αλλά οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Ή δεν έχουμε μαζί μας, πάμε στο βουνό και δεν έχουμε μαζί μας μια αμμονία ή κάτι, βρε αδερφέ, για τα τσιμπήματα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι δυστυχώς. Πάει έτσι το πράγμα, οπότε ναι, αρχίστε σιγά σιγά να μαζεύετε τα πραγματάκια σας για το αυτοκίνητό σας. 1η Ιανουαρίου του 27 λίγη έτσι, η προθεσμία, μετά θα παίξουν πρόστιμα. Και μιλάμε τώρα για ένα κόστος για τους οδηγούς, όπως το έχουν υπολογίσει, γύρω στα 340 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν τα νέα φαρμακεία στα αυτοκίνητα, έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Εκτός από τα πράσινα όνειρα, αν είστε σήμερα στο Λεωνίδιο θα προβληθείτε το ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» στην φάμπρικα, 7 με 9 είναι η προβολή, στη φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο, «The Stuff We're Made Of», είναι του Ελληνοϊρανού σκηνοθέτη Σιαμάκ Ετεμάντι.
ο οποίος θα βρίσκεται εκεί, και όπως και κάποιοι συντελεστές της ταινίας. Η προβολή διοργανώνεται σε συνεργασία του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νότιας Κοινουρίας και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νότιας Κοινουρίας. Είναι το πρώτο μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ του δημιουργού, το οποίο εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια, διαβάζω εδώ, τον έρωτα, την επιθυμία και τη σεξουαλικότητα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας, αμφισβητώντας στερεότυπα και ανοίγοντας νέες οπτικές γύρω από την ανθρώπινη εμπειρία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο Λεωνίδιο, μια χαρά. Τώρα, αυτά είναι τα σημερινά. Ναι. Λοιπόν, εσείς μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε μια-δυο νότες. Μείνετε μαζί μας, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε στις 10 σύνδεση με το Real FM, εκεί θα πέσει πολύ σχόλιο. Έχουμε στις 12 τον Γιώργο Ηλιόπουλο, εσείς οι απ' έξω. Είναι κουρασμένος, σκηνοθετούσε και την παράστασή μας, τον επιθεωρητή που ήρθε και έφυγε. Και μαζεύανε χθες τα παιδιά μέχρι αργά το Μαλλιαροπούλιο, οπότε ναι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι με αυτά που θα διαβάσει θα εξαγριωθεί και θα φτάσει σε νέα ύψη. Είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, είπαμε, η επικαιρότητα είναι για τα πανηγύρια. Αν τον είχα εδώ, θα μου έλεγε, έλα τώρα, Εύα, εσύ τα παίρνεις όλα σοβαρά. Εγώ δεν παίρνω τίποτα σοβαρά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο μου, εγώ τα παίρνω σοβαρά. Αλλά παρόλα αυτά, έλα, μην κρύβεσαι, και εσένα σ' αρέσει. Λοιπόν, και στις 2 έχουμε την αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη. Ο Αστέρας πήγε καλά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πήγε καλά. Απλά δεν θυμάμαι ποια ομάδα παίζει. Με τον Ατρόμητο, μάλιστα, κέρδισε τον Ατρόμητο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Αστέρας, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα πούνε τα παιδιά, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει και ο Χρήστος μας με αυτό που έπαθε ο Ολυμπιακός. Χρήστο, δεν πειράζει. Συμβαίνει σε όλους εμάς, συμβαίνει συνέχεια. Παναθηναϊκός, εμάς συμβαίνει συνέχεια. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Ξέχασέ το. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί, 8 και κάτι. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ζώνες κράνος. Ζώνες κράνος και προσοχή σε αυτά τα ρημάδια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσοχή. Έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και από μένα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Η εκλογή του Βασίλη Ψυχογιού σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αναφέρει ο Δημήτρης Πτωχός σε συγχαρητήριο μήνυμα με αφορμή την εκλογή του Αρκάδα Γιατρού στη θέση του Προέδρου. Μεικτή ομάδα μαθητών ηλικίας 8 έως 12 ετών από τη Δημητσάνα, το Ζυγοβίστη, τη Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια εκπροσωπεί τη Γορτινία στο 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. 35 τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι διεθνών μέσων ενημέρωσης επισκέπτονται την Πελοπόννησο από σήμερα έως τις 10 Μαΐου στο πλαίσιο της Adventure Week Πελοποννής 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπει νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα έως και 80%.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Η ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής των play-out της Στοίχημαν Super League βρήκε τον Αστέρα Άκτορ στη 13η θέση με 28 πόντους σε ισοβαθμία με τον 12ο Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Novibet το ερχόμενο Σάββατο στις 5 για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα μετά την νίκη επί του Οδυσσέα Μοσχάτου συνεχίζει στην 3η θέση με 51 βαθμούς.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Ηλιοφάνεια αλλά και κρύο αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 15 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
15: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
14: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
15: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
14: Κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
14: Έπινα.
15: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον παθερούλη.
14: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
15: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
14: Πάμε στο Θόδωρο.
15: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
17: Εφτάσε.
18: Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξηφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και για Προανακριτική Επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο εδώ λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την Πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι, στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1 τρίτο, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός τα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα, επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο, έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρι. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Real FM

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από το τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τιμή περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Thank you.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινι μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών
λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και... Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώης Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμποροικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζή Νικολάου, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν, να
0: έχουν στρατηγική σημασία.
1: Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκπαιδευτικών

0: ατάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας της έμεσης, του ΦΠΑ ή του, στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην, στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Εγώ νομίζω, εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζουμε αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Άρα, μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε, είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό, γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πλήρωσε τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό, όλα τα δεινά δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος της έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλέκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
1: Με σκανάρανε κανονικά. Και...
0: όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάγκη. Ανάλογο. Περάσαμε πάλι κταίο.
1: Κταίο. Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, εκεί σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Και η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχείρησεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακραία. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Τσουκαλάς λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
0: Ακραία πράγματα.
1: Ακραία
0: βαριά
1: πράγματα.
0: Και ακραία.
1: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για τους υποκλοπές, για
0: όλα. Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
1: Τι θα πεις μετά?
0: Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Παραπάνω ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε το άλλο. Ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το μέα κούλμπα, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε
1: ποτέ,
0: κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέας.
1: Αυτή. Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ της Χριστιανού και του Τσίπρα, που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: και ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης,
0: η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, λέω, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια, επιμένει για το τέλος, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη, αν το καλοκαίρι είναι καλό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν γίνει κάποιο μεγάλο, δεν υπάρξει κάποιο
1: μεγάλο, φωτιά τον Αύγουστο, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: πρώτα,
0: τεράστια,
1: ναι, ναι, προφανώς,
0: και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Πάμε για Οκτώβρη. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και να, η Κατερίνα καλά. Η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης, πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέργεια Club και Προτέργεια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά ενώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη. Και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βέβαια. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε να αιτιολογήσω τον όρο μου και να μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά, το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή.
1: Τι εννοείται τα πρόσωπα, τι εννοείται.
2: Όχι, υπήρχε ένα άθροισμα. Το οποίο, αν θυμάστε καλά, είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού, ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία,
2: Σύνταγμα.
1: Πού βρισκόμαστε πάμε τώρα και την ουσία
2: και
1: να
2: αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κ. Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μία διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: σε άλλη συνεδρίαση να πει είναι επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν.
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγούρα, νομίζω, αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό. Μάλιστα. Με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα, πέραν αυτού,
1: Ναι.
2: Πέραν αυτού, και βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την απομάκρυνση, μετά την... καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην... στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί, το γεγονός ότι αυτή η αρχή εν πάση περιπτώσει παρέμενε ακέφαλη ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρέθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της, απέναντι σε αυτές τις προτάσεις το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση, συνέπειψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Συγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μία διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Συγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
1: Να το
2: ολοκληρώσουμε αυτό τώρα. Αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Ενώ
1: ελπίζουμε
2: εμείς θέλουμε
1: συνεννοήσεις
2: στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
2: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
2: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω λέω μια προσωπική εκτίμηση,
0: υπάρχει,
2: αλλά
0: επίσημη
2: με βάση αυτά,
0: τοποθέτηση ακόμη δεν υπάρχει.
2: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα, πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει
1: πώς
2: καταλογιστεί
1: το λέτε εσείς αυτό,
2: λόγω
1: το
2: της συμπεριφοράς της.
1: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
2: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
1: Που στην κοινή γνώμη,
2: ποιος
1: το κρίνει?
2: Κύριε
0: πολιτικά λέω, το λέει. Πολιτικά,
1: πολιτικά αυτό λέω. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
1: Τώρα το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία, θεωρούμε, και αυτή είναι μια νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μια σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα το εγγυηθούμε αυτό.
0: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ. Real FM.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
11: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
10: Ο Νίκος
11: μου γνέφει
10: ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
12: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
11: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και θα έλεγα πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
10: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
11: Ακούστε, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
12: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
11: Τι εννοείται μας πρόλαβα?
12: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
11: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
12: Πότε την καταθέσατε εσείς?
11: Την Πέμπτη.
12: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
11: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
12: Εγώ είδα τώρα εμείς την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
11: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
12: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή. Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
11: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
12: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
11: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
10: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση των συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
11: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτετε το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
10: και
11: πολύ.
10: Κάτι άλλο που θέλετε.
12: Και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
11: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
12: Τι γίνεται,
11: όλα μαζί,
12: έρχεται γιατί ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
11: κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
10: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, στα περισσότερα σημεία.
11: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα. Θέσεις,
10: εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
11: Αυτό δεν που
10: είναι, τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας
11: αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
12: Εγώ μετέφερα σχόλιο ακριβώς του Αντώνη Δελατόλα.
11: Όχι, και ο κύριος Δελατόλας μεταφέρει...
10: Εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
11: Να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
12: Ευχαριστούμε θερμά
11: και μαχητικότητα.
12: Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
11: Καλή σας μέρα.
9: Real FM.

0: σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, πριν, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες, μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στην τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
2: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και
2: αυτό. Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
0: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισημαίνει ο Νίκος Γιάννη. Τώρα όμως θα γυρίζεις και εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και ο Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
2: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία, δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
0: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
0: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
0: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει την πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμένα. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση 2 φορές

0: κρατήσει άμυνες για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στον, στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, την φυλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
1: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς, θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε τα σκυλιά να τα κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένωμη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
1: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
0: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το Κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ. Και...
1: έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
0: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
0: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με τα διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
0: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φοετάχθη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλιρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Μπελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την ελληνική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, ναι, ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
1: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για σοβαρό φαινόμενο παγετού που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο οροπέδιο της Μαντινίας και στις γύρω περιοχές, ενημέρωσε όλες τις υπηρεσίες ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταισμός Αρκαδίας, η Ένωση. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον παγετό ζητά από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα, Ιωάννη Χασάπη. Συνελήφθη σήμερα στην Τρίπολη από αστυνομικούς της Όπια Αρκαδίας, 52χρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα και γεμιστήρα, πεσόντας στο arcadia938.gr. Από σήμερα η Πελοπόννησος γίνεται σημείο επιλεγμένων διεθνών tour operators και εκπροσώπων διεθνών μέσων ενημέρωσης, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να τη γνωρίσουν μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Δύο ακόμη θάνατοι κρατουμένων. Η ζωή ή μάλλον ο θάνατος συνεχίζεται στις φυλακές, αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιώργος Παπαϊλιού με αφορμή το νέο περιστατικό με τους δύο νεκρούς κρατούμενους στην Ιγρίτα. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φέροντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στον Αστέρα Άκτορα αφήνουν πίσω τους την νίκη επί του Ατρομήτου και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον επόμενο τελικό που είναι αυτός απέναντι στην ΑΕΛ, εκτός έδρας το Σάββατο στις 5 με στόχο ακόμα ένα τρίποντο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο έγινε ο έκτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Άκτορα, ισοφαρίζοντας τον συμπατριώτη του Πάμπλο Μάσα. Πλέον χρειάζεται ένα γκολ για να πιάσει τους Κλοκίδη και Ρεγκής. Τα αστεράκια της ομάδας K12 του Αστέρα Άκτορα αποκόμισαν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις, συμμετέχοντας στο διεθνές τουρνουά Youth Festival 2026 που διεξήχθη στην Κόκκι, αντιμετωπίζοντας σπουδαίους αντιπάλους όπως η Μπαρτσελώνα και η Ρώμα.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της μέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή του Arcadia 38 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, είχαμε αυτούς τους αστερισμούς τις προηγούμενες ημέρες. Καλό χειμώνα, γιατί είχε κρύο, γιατί είχαμε αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έριξε πάρα πολύ τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάλογα με την περιοχή, βέβαια, ήταν διαφορετική η αίσθηση του κρύου. Είχαμε χιονοπτώσεις στα ορεινά. Φάνηκε λίγο παράξενο για Μάιο σε κάποιους. Αλλά θα πρέπει να τα συνηθίσετε αυτά, αγαπητοί ακροατές, γιατί όπως σε όλα τα επίπεδα δεν υπάρχουν πλέον αυτονόητα και δεδομένα, έτσι θα συμβαίνει και με τις καιρικές συνθήκες. Και πού να δείτε μέσα στο καλοκαίρι που προβλέπεται υγρό κιόλας. Δηλαδή θα έχουμε βροχοπτώσεις, πιθανώς και μικρότερη θερμοκρασία από ό,τι συνηθίζεται στη χώρα μας.

Και βέβαια έχουμε και μία είδηση της που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ο κύριος Χάρης Καστανίδης, παλαιότερα υπουργός, πάρα πολλά χρόνια προβεβλημένος τέλεχος, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Πολιτικός σίγουρα με πάρα πολύ καλή φήμη, θα λέγαμε, συγκροτημένος, σοβαρός, δεν έχει εμπλακεί ποτέ το όνομά του σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο, γιατί έτσι πλέον κρίνουμε από ό,τι φαίνεται ή εμφανίζονται ή εμφανίζουμε τους πολιτικούς στην Ελλάδα ανάλογα με το τι, ποια είναι η ηθική τους κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά ή χωρίς φήμη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα του που θα δημιουργήσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αν και ο ίδιος λέει δεν θα δημιουργήσει αυτός τίποτα, θα δημιουργηθεί από την ίδια την κοινωνία, είναι κοινωνική ανάγκη. Είδαμε και το μανιφέστο την πρωτομαγιά του κόμματος του κύριου Τσίπρα, το οποίο θυμίζει αρκετά, με δεδομένη βέβαια την εποχή και δεδομένο το κλίμα, κάπως σαν να έχουμε κάτι το 2026 το οποίο θυμίζει το 1981 και το ΠΑΣΟΚ, πάλι αλλαγή, κυρίως βέβαια εστιάζει στην ηθική διάσταση, στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο το είχε απολέσει εν μέρη η αριστερά όταν κυβέρνησε, όπως κυβέρνησε και με αυτούς που κυβέρνησε, αλλά τώρα το επαναδιεκδικεί λόγω των απανωτών σκανδάλων στα οποία έχουν εμπλακεί στελέχη της κυβέρνησης, βουλευτές, πρώην υπουργοί κτλ.

Λοιπόν, όπως λέει και η Δημοκρατία, για να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 άριστοι, σε εισαγωγικά, πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, όλα αυτά σε εισαγωγικά, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Υποκλοπές θράσος, ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται σε εισαγωγικά χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Είναι θύματα της αναλγησίας της κυβέρνησης, υποστηρίζει η εφημερίδα. Πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος παραμένουν αδιάθετα. Ο κ. Παπαθανάσης, βέβαια, σε τηλεοπτική του παρουσία σήμερα, το πρωί νωρίς, είπε ότι θα διατεθούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα απαντώντας και στο συγκεκριμένο θέμα της εφημερίδας τη συγκεκριμένη. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Μάθιου Μπόιλ τώρα. Είναι ο επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, όραμα του Τραμπ λέει η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεέ μου. Οι Αμερικανο-Ελληνικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες στους αιώνες μεταξύ των δύο νέων εθνών. Η Ελλάδα είναι νέο έθνος δηλαδή. Είναι νέο έθνος. Νέο κράτος, ναι. Νέο έθνος, δεν το λες. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έθνος. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μια πολυεθνική εθνότητα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΕΙΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ. Μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, επειδή ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι το Ιράν κάνει ό,τι θέλει τις ΗΠΑ. Και θύμωσε ο Τραμπ και είπε: θα αποσύρω 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Γιατί έτσι κάνει, έτσι σκέφτεται, έτσι αντιδρά. Και προειδοποίησεις από το Λευκό Οίκο προς Ισπανία και Ιταλία. Θα φοβηθούν πάρα πολύ αυτές οι χώρες, είναι σίγουρο. Ο καιρός τρελάθηκε, λέει η εφημερίδα εδώ, και δεν βάζει κανείς αγωγικά. Λες και μπορεί να τρελαθεί ο καιρός δηλαδή. Μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Όχι ακόμα 30 βαθμοί, σιγά σιγά.

Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπομονή μία δεκαετία. Για ποιο λόγο θα μου πείτε? Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035.

πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί, ρωτά η εφημερίδα, τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι των νέων, σχετικό είναι αυτό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί κλιματισμός δεν υπάρχει ούτε στο μετρό της Βαρκελόνης, για παράδειγμα, που είναι μια ιδιαίτερα τουριστική πόλη ως γνωστόν, προορισμός μεγάλος παγκόσμιος. Δεν έχουν κλιματισμό στο μετρό γιατί είναι πολύ παλιό κτλ. Και τους αρέσει, φαίνεται, το παραδοσιακό. Οπότε και αυτό το εξυγχρονιστικό είναι σχετικό. Εκτός βέβαια αν στα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που πήγαμε στη Βαρκελόνη έβαλαν κλιματισμό στο μετρό, δεν το γνωρίζουμε, να σας πούμε την αλήθεια.

Και έχουμε φυσικά τώρα, πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος επίσημα, ουσιαστικά επίσημα έχει ξεκινήσει δηλαδή, ή αν θέλετε ανεπίσημα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, και από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων. Ενώ η εφημερίδα Τα Νέα τουλάχιστον δεν φαίνεται καθόλου να αγχώνεται από το γεγονός ότι οι Γιάνκιδες, όπως λέει, οι Γιάνκιδες είναι οι Αμερικανοί, βασικά οι Βόρειο-Αμερικανοί, τέλος πάντων, τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η εστία τα βάζει με τον Αντώνη Ρέμο. Ανοησίες σε εισαγωγικά, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο, ρωτάει, ρητορικός βέβαια. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη, την Ισταμπούλ δηλαδή, Μάιο, τον μήνα της Αλώσεως, 29 Μαΐου 1353, και των σφαγών των ποντίων από τον Γεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μη σίγμα, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Εντάξει, ενωμένοι δεν είμαστε με τους Τούρκους. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά. Είμαστε συμμαχικές χώρες, τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ προφανώς. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Οι Τούρκοι βέβαια είναι εντελώς, η Τουρκία μάλλον είναι μια χώρα που συνδέει Ευρώπη και Ασία. Γεγονός που εμείς δεν το έχουμε. Εμείς είμαστε ευρωπαϊκοί. Εμείς συνδέουμε Ευρώπη και Βαλκάνια, θα λέγαμε. Ότι έχουμε βαλκανικά στοιχεία και ασιατικά, εν μέρη θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και από αυτά, αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό ασιατικό αποτύπωμα, κυρίως στην λεγόμενη Ανατολία που λέμε. Τώρα τι είπε ο Αντώνης Ρέμος και προκάλεσε το σχόλιο αυτό της εστίας. Άρχισε τη συναυλία του στην Volkswagen Arena στην Ισταμπούλ, Παύλα Κωνσταντινούπολη, ιστορική σημασία, ιστορική ονομασία Κωνσταντινούπολη. Απόψε νιώθουμε ενωμένοι και τραγουδάμε μαζί. Θα τραγουδήσω και στη γλώσσα σας στα τουρκικά. Θα τραγουδήσω στα ελληνικά. Απόψε θα μοιραστούμε μαζί όλες μας τις στιγμές και όλα τα συναισθήματά μας. Και εκεί αν το άφηνε θα ήταν μια χαρά, αλλά συνέχισε ο γνωστός δημοφιλής τραγουδιστής, γιατί αυτή είναι αλήθεια, η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι είμαστε ενωμένοι, όλα τα άλλα είναι απλά, μα, ξέρετε. Πιστέψτε με, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για πάντα, γιατί είμαστε φίλοι και είστε φίλοι. Εδώ δεν βγάζει και πολύ νόημα. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Είμαστε και στις δύο πλευρές πραγματικά και το πιστεύω αυτό εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Θα τραγουδήσουμε μαζί σιγά σιγά, θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια μου και μετά θα τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια που ξέρετε προφανώς τουρκικά. Ξέρουμε τα τραγούδια, ξέρετε τα τραγούδια και στις δύο γλώσσες. Ας ξεκινήσουμε με τα δικά μου. Οκ. Εντάξει, θα μπορούσε να το αποφύγει λίγο αυτό ότι όλα αυτά είναι σίγμα, αλλά οκ. Εντάξει, ένας τραγουδιστής είναι που απευθύνθηκε σε ένα κοινό που γέμισε μία αρίνα και πλήρωσε για να τον ακούσει. Τι θα έλεγε δηλαδή? Ήρθε εδώ πέρα και προσέξτε, μη μας απειλείτε για πόλεμο και μη διεκδικείτε το Αιγαίο. Τι θα κάνει εξωτερική πολιτική? Θα μπορούσε να μην κάνει και κάποια σχόλια, αλλά εντάξει, γα τώρα.

Και πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Αυτό που χρησιμοποιήσει και σε ανάρτηση. Μεταμφίεσε σε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Το έχει ξανακάνει. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, προσέξτε, και έχει δίκιο η εφημερίδα σε αυτό. Προσέξτε, όχι μόνο παρουσιάζει κάτι που είναι ευρωπαϊκή οδηγία ως δική του επιλογή, την επιλογή της κυβέρνησης, αλλά έπρεπε να το έχει εφαρμόσει από το 2023 και ακόμα δεν το έχει εφαρμόσει για προφανείς λόγους. Για να ευνοηθούν οι τράπεζες. Και ακριβώς αυτό λέει η εφημερίδα και έχει απόλυτο δίκιο, επαναλαμβάνω. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Βέβαια, έχει κάνει και άλλα δώρα η κυβέρνηση στις τράπεζες και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Και δεν μιλάμε για την περίφημη τότε ουσιαστικά αναχρηματοδότηση ή όπως το ονομάσαμε τότε, θυμάστε, και το πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Περίφημη διάσωση των τραπεζών. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το γεγονός ότι οι τράπεζες ουσιαστικά δεν πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος. Όπως και άλλοι, ενώ υπερπληρώνουν φόρους οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και κάποιες κατηγορίες πολιτών οι οποίοι κάνουν δουλειές, εργάζονται χωρίς να είναι ουσιαστικά οι εργασίες τους από αυτές που λέμε ιδιαίτερα προσοδοφόρες. Είναι σαφώς ικανές, θα ήταν ικανές να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή και πάνω διαβίωση, αλλά με την ακρίβεια και με τις πιέσεις από εδώ και από εκεί είναι λίγο, ο λίγο είναι τι δύσκολα τα πράγματα για αρκετούς, όχι για όλους, ούτε για πολλούς καν ακόμα. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη, καλύτερα, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, παραμένουν τα κενά στα σχολεία. Σε λίγο τα ίδια τα σχολεία θα είναι κενά. Και υπάρχει και μια, το δεύτερο μέρος μιας δημοσκόπησης από την εταιρεία ProRata. Πάμε και στην Κόντρα News για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση το πρώην Πρωθυπουργός. Ουσιαστικά τώρα τι έγινε εδώ, αγαπητοί ακροατές. Κλήθηκε να συμμετάσχει σε ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί. Ναι, δεν έχει προβληθεί ακόμα. Σχετικά με το τι έγινε το 2015. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί από την τηλεόραση του Sky και βασίζεται στην έρευνα δύο γυναικών δημοσιογράφων. Μία εξ αυτών, βέβαια, έχει γράψει ήδη βιβλίο από τότε, στο οποίο υποστήριζε όντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του, αλλά ο ίδιος προσωπικά, έδωσε ουσιαστικά δέχτηκε τη συμφωνία των Πρεσπών, που υποτίθεται ότι παραχωρεί το μακεδονικό όνομα στους Βόρειο Μακεδόνες, ενώ τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον ήθελε και η Νέα Δημοκρατία παλαιότερα και τον είχε υποστηρίξει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τον είχε υποστηρίξει και άλλοι τον είχαν υποστηρίξει, τον επιθετικό προσδιορισμό. Ακόμα και ο πατήρ Θανών Μητσοτάκης τον είχε υποστηρίξει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον είχε υποστηρίξει αυτή τη λύση. Εφόσον δεν βρέθηκε η λύση από την πρώτη στιγμή που όταν διαλύθηκε η πάλε ποτέ η Ιουγκοσλαβία, μετά η λύση θα ήταν χειρότερη για μας. Στάνταρ. Τότε έπρεπε να τη διεκδικήσουμε όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Να απαιτήσουμε δηλαδή να ονομαστούν κάπως τα λεγόμενα τότε Σκόπια. Ακόμα τώρα Σκόπια το λένε κάποιοι. Τα λένε κάποιοι Σκόπια, σαν να λέμε την Ελλάδα Αθήνα. Έτσι. Το είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ότι έδωσε αυτό, δηλαδή παραχώρησε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη εθνική σημασία, για να μην βγει η Ελλάδα από το ευρώ, να μην χρεοκοπήσουμε, δεν θυμάμαι και για ποιο λόγο. Δηλαδή, έκανε τέτοιου είδους παζάρι. Κλήθηκε λοιπόν να συμμετάσχει ο κ. Τσίπρας να πει την άποψή του στο ντοκιμαντέρ και απάντησε, όπως έχει δικαίωμα, και το έκανε και γνωστό, δέχτηκε μια επιστολή και απάντησε στην επιστολή ότι δεν θα συμμετάσχω διότι προχωρήσατε σε δολοφονία χαρακτήρα μου και δεν σας έχω καμία εμπιστοσύνη, λέει, και μάλιστα τελειώνει την επιστολή, ελπίζω να με διαψεύσετε, στο ντοκιμαντέρ. Εντάξει.

Τώρα, υπονοώντας, εδώ υπονοεί η εφημερίδα ότι το timing είναι συγκεκριμένο, δεν είναι τυχαίο καθόλου, ευελπιστούμε ότι δεν έχει σχέση, γιατί αν έχουμε φτάσει σε τέτοιες όντως αθλειότητες, τι να πούμε, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, ότι έχουμε φτάσει στην απόλυτη εξαχρίωση, όχι ότι δεν έχουμε άλλα δείγματα περί αυτού, ακόμα και έξω εδώ έξω, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα. Βλέπουμε συνεχώς παραδείγματα εξαχρίωσης, πλήρους εξαχρίωσης, και μη φανταστείτε ότι εννοούμε οικονομική εξαχρίωση, υπάρχουν και χειρότερες μορφές. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan μόνο 3,09 €. Γαλαξίας.
4: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Για να συνεχίσουμε τώρα, θα πάμε στην political. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Κλιμακώνουν τις προκλήσεις, όχι δεν αναφέρεται στον κύριο Ρέμο εδώ. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Κατά το πρότυπο του Ισραήλ, έτσι. Αυτό. Όχι κάτι άλλο. Αυτό. Μόνο. Τέλος πάντων, θα μπορεί να κάνουμε και μια αναφορά περαιτέρω σε αυτό το τι σημαίνει επέκταση των υποκατοχή εδαφών ως de facto κατάσταση, όχι de jure, de facto. Και παραβίαση βέβαια του διεθνούς δικαίου. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Το μανιφέστο. Συνέντευξη Άδωνη. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Και μετά θα γυρίσετε πλευρό, προφανώς. Το κύριο θέμα βέβαια είναι ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση πιανών. Το αίτημα σε εισαγωγικά το βάζει μέλλον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος αρχιοθέτησε τις υποκλοπές. Βρήκε συνηγόρους σε εισαγωγικά η τοξική αντιπολίτευση και μιλούν, λέει, στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Λοιπόν, πάμε στην One Voice, όπου στη στήλη ο καλός ο κακός. Καλό έχει τον πρόεδρο της Ελληνικός Χρυσός, τον κύριο Χρήστο Μπαλάσκα, γιατί είναι ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα της Eldorado Gold για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο κακός είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος λέει εδώ αποφάσισε να πάρει ένα ρόλο βαψίματος για να καλύψει συνθήματα που γράφτηκαν σε σταθμούς των ΙΣΑΠ, επειδή είναι πεσμένα τα ποσοστά του στο νότιο τομέα της Αττικής. Επικοινωνιακό τρίκ πολιτικά ξεπερασμένο που δεν λύνει το πρόβλημα ούτε με τις μουτζούρες ούτε με τις μεγάλες ελλείψεις στα συγκοινωνιακά μέσα της πόλης. Ναι, αλλά ο κύριος Κυρανάκης είναι δαπίτης ή ονειδίτης, αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Εδώ είναι το ενδιαφέρον τώρα. Σκάνδαλο Πιτσιλή. Ο επικεφαλής ΑΑΒΕ είναι ο κύριος Πιτσιλής. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία.

άμα το σκεφτείτε κάτι τέτοιο αν ισχύει, ας πούμε, έχει και μια τραγική ειρωνία μέσα, έχει λίγο, είναι λίγο κωμικό. Εθνικός κήρυκας, χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, ποδαρικό με χειμωνιάτικο σκηνικό για το Μάιο. Έχει και μια εικόνα από τα Καλάβρητα, όπου η πυκνή χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες θύμιζαν μια χειμωνιάτικη μέρα στους επισκέπτες της Πρωτομαγιάς. Πώς η πτώση του δολαρίου αυξάνει αθόρυβα το κόστος ζωής, καθόλου αθόρυβα θα λέγαμε εμείς. Το Ιράν προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ο Τραμπ εκφράζει αμφιβολίες. Και άλλα βέβαια θέματα βορειοαμερικανικού θα λέγαμε αμιγώς ενδιαφέροντος. Απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Αυτή την τοξικότητα όμως, παιδιά, την έχετε κάνει, έχει χάσει το κάθε νόημα η λέξη. Ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις. Η ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο. Φυσικά όλα αυτά είναι του κυρίου Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είναι αντικειμενικός για την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επιτήρηση δασών. Σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Και βέβαια η εφημερίδα απογευματινή δεν έχει κανένα πρόβλημα με την παρουσία του κυρίου Ρέμου στην Volkswagen Arena της Ισταμπούλ Παύλα Κωνσταντινούπολης. Ο Ρέμος άλωσε σε εισαγωγικά την πόλη, λένε εδώ. Καμία σχέση με αυτό που έγραψε η εφημερίδα, εστία για το ίδιο γεγονός.

Ελεύθερη ώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Τάφος του Πευκέστα. Τώρα ποιος είναι ο Πευκέστα θα μου πείτε και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, ήταν αξιωματικός, αξιωματούχος στο Μακεδονικό στρατό τότε. Ιστορική αποκάλυψη για τον Έλληνα στρατιλάτη μάλιστα. Αρμαγεδόνα στο καλοκαίρι. Η αρπαγή της Τράπεζας της Αγγλίας από τους Ρότσιλ και το παγκόσμιο κράχ. Κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Παρασκήνιο εντάσεις και το σενάριο προσφυγής από τον έκπτωτο, σε εισαγωγικά, τυχικό. Τα εισαγωγικά της εφημερίδας. Και εδώ είναι τα λεφτά όλα, αγαπητοί ακροατές. Συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Υπάρχει και ένα φωτογραφικό υλικό εδώ πέρα που δείχνει μια σκοτεινή μορφή. Ή μάλλον κάτι λάθος έχει γίνει με τις σκιές και τη φωτογραφία, ποιος ξέρει. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά το στολισμό του επιτάφιου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα. Και καλά ρε παλικάρια, από τη Μεγάλη Πέμπτη τώρα το βγάλατε αυτό. Πώς βγήκε αυτό τώρα. Και βέβαια οι φωτογραφίες δεν είναι καθόλου πιστικές, θα πρέπει να σας πούμε. Αλλά πάλι έτσι γίνεται συνήθως με τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις. Εισηγμένες. Μην χαίρεστε. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσεως. Και ερχόμαστε στην εφημερίδα Ελευθερία, είναι η μόνη από αυτές που μνημονεύουμε, η οποία εκδίδεται και Δευτέρα. Στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη Μεσσηνία. Το 43,8% των κλινών στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Ο οποίος εξελίσσεται σε καθαρά τουριστικό δήμο,

Και ερχόμαστε στην περιοχή μας μέσω του arkadia938.gr. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω των καιρικών συνθήκων, είχαμε σοβαρές ζημιές σε περιοχές της Αρκαδίας όπου παράγονται εποχικά φρούτα κλπ. Άμεση αντίδραση του Συνεταιρισμού η Ένωση και του Δήμου Τρίπολης μέσω του αρμόδιου αντιδημάρχου, ο οποίος ζήτησε ενισχύσεις για τους παραγωγούς. Και φυσικά ζήτησε, για να γίνει αυτό, άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Μην μπερδεύεστε, γιατί μην νομίζετε καμία σχέση ο ΠΚΠ με αυτό. Και βέβαια έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων για τα επερχόμενα πολιτιστικά events που θα γίνουν στην περιοχή μας. Ξεκινάμε τέλη Μαΐου με το Κολίνες Sound Festival και μετά βέβαια έχουμε και το καθιερωμένο προσκοπικό φεστιβάλ στον Άγιο Ευθύμιο, όπως κάθε χρόνο, 6 Ιουνίου.

Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο του βιώσιμου adventure τουρισμού, διαβάζουμε. Βέβαια είναι ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Adventure. Περιπετειώδους τουρισμού. Ελπίζουμε να είναι θετικό αυτό, να μην είναι και περιπετειώδης με άλλους τρόπους.

Να δούμε και τις ειδήσεις που προτάσσονται από μεγάλες ιστοσελίδες της πατρίδος μας, ελληνικές δηλαδή, ελληνικών μέσων. Αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ με επιστολή γεμάτη εχμές προς την ηγεσία του. Καταφέρθηκε προσωπικά κατά του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη. Υπάρχει βέβαια ανάλυση από μετεωρολόγους για ποιο λόγο είδαμε χιόνια μέσα στο Μάιο. Ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, έτσι την ονόμασαν, από τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ και φυσικά το Ιράν και δικαιολογημένα μιλάει για παραβίαση της εγχειρίας. Αφού υπάρχει εγχειρία, πώς κάνεις επιχείρηση εσύ?

Και προσέξτε τώρα ένα άλλο θέμα που βλέπουμε εδώ. Και τα ρίχνουν και έχουν προτίμηση. Τι χρώμα αυτοκινήτου εξητάρει τα πουλιά για να το κουτσουλήσουν? Δεν κάνω πλάκα. Έτσι τίτλοφορείται το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Και αφού ολοκληρώθηκαν χτες βράδυ στις 12 οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό, για όσους ήταν δικαιούχοι βέβαια, από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για την ομάδα των συνταξιούχων για το ίδιο θέμα.

την Πέμπτη έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εντάξει αναμένεται με κάποιο ενδιαφέρον η συνεδρίαση, διότι είχαμε προσφάτως και την ανακοίνωση, την ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών που σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν 12, απλώς οι 7 δεν δημοσιοποίησαν, δεν θέλησαν να δημοσιοποιήσουν το όνομά τους ή την υποστήριξή τους στην επιστολή. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί κάποιο κλίμα φαινομενικής ενότητας. Θα δείξει.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, διαφορετικό. Εργασία και χαρά και τα Σαββατοκύριακα. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 31,5%. Το 2025 το 21,3% των εργαζομένων στην Ένωση, ηλικίας 15 έως 64 ετών, αυτές οι ηλικίες ας πούμε οι παραγωγικές, και το, όταν περνά στα 50 τέλος πάντων, εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat, μόνο το 18,5% των μισθωτών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα φυσικά το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων. Λοιπόν, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Η Ελλάδα είχε το 25 το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα, 31,5% όπως προείπαμε. Ακολουθούμε από την Κύπρο, 31,3% και τη Μάλτα, 29,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία, 3%, την Πολωνία, 4,2% και την Ουγγαρία, 6,2%.

Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα viral, βλέπουμε διάφορες ειδήσεις εντελώς χιουμοριστικές θα λέγαμε ή παντελώς αδιάφορες, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να υπάρχει και μια ροή που λέμε. Προβλήματα φαίνεται να έχει, σύμφωνα βέβαια με τα διεθνή μέσα ενημέρωτης, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει θέσει σε εφαρμογή δρακόντια μέτρα στο Κρεμλίνο, γιατί φοβάται για πραξικόπημα και δολοφονία του. Εντάξει, καλά κάνει, έτσι κάνουν οι δικτάτορες, φοβούνται. Α, συγγνώμη, δεν είναι δικτάτορας, τον ψηφίσει οι Ρώσοι, εντάξει. Ενώ πέφτει και το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν στο χαμηλότερο επίπεδο πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο χαμηλότερο που ήταν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήθιστε να ανεβαίνει λίγο όταν βρίσκεται μια χώρα σε πόλεμο το ποσοστό του ηγέτη της, ακόμα και όταν αυτός είναι δικτατορικών, έχει δικτατορικά χαρακτηριστικά ή αν θέλετε βασιλικά χαρακτηριστικά, να το πάμε εκεί. Τώρα πέφτει γιατί εντάξει, βλέπουν οι κυρώσεις ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο. Τι θα γίνει τελικά, πότε θα λήξει αυτό το πράγμα.

εκεί, γιατί πέσαν τα ποσοστά, γιατί μεταξύ άλλων κατεστάλει στη Ρωσία το κινητό διαδίκτυο για κάποια χρονικά βέβαια διαστήματα, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας να δηλώνει ότι οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, του mobile internet δηλαδή, του κινητού, ήταν απαραίτητες για λόγους ασφαλείας. Και μαζί με την καταστολή αυτού του κινητού διαδικτύου είχαμε καταστολή των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των VPN. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ρωσία έχει κοινοβουλευτικές εκλογές. Να δούμε βέβαια ποιοι θα είναι υποψήφοι, γιατί ήθιστε στη Ρωσία να κατεβαίνει κάποιος υποψήφιος που στηρίζεται από τον κύριο Πούτιν και να κατεβαίνει και ένας άλλος υποψήφιος που δήθεν δεν στηρίζεται από τον πρόεδρο της Ρωσίας, αλλά ο πρόεδρος της Ρωσίας τον τοποθετεί εκεί για να είναι σίγουρη η επικράτηση αυτού που υποστηρίζει. Γενικά μια ωραία κατάσταση επικρατεί στη Ρωσία, η οποία να πούμε βέβαια ότι όντως δεν έχει ιστορικώς κάποια δημοκρατική παράδοση. Η δημοκρατική κουλτούρα, αν θέλετε.

Λοιπόν, θα πάμε σε 2 λεπτά σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος, όπου θα μπούμε λίγο στη διαδικασία να επιστρέψουμε και εμείς στο 2015, γιατί θα γίνει της μοδός από ό,τι βλέπουμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για σοβαρό φαινόμενο παγετού που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο οροπέδιο της Μαντινίας και στις γύρω περιοχές, ενημέρωσε όλες τις υπηρεσίες ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας, η Ένωση. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον παγετό ζητά από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενού Τομέα, Ιωάννη Χασάπη. Συνελήφθη σήμερα στην Τρίπολη από αστυνομικούς της ΟΠ και Αρκαδίας, 50διάχρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα και γεμιστήρα. Περισσότερα στο arcadia.net38.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» παρουσία του Ελληνοϊρανού σκηνοθέτη Σιαμάκ Ετεμάντι παρουσιάζεται σήμερα στο Λεωνίδιο. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φαίνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Στον Αστέρα Άκτορα αφήνουν πίσω τους την νίκη επί του Ατρομήτου και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον επόμενο τελικό που είναι αυτός απέναντι στην ΑΕΛ εκτός έδρας το Σάββατο στις 5 με στόχο ακόμα ένα τρίποντο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο έγινε ο έκτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Άκτορα ισοφαρίζοντας το συμπατριώτη του Πάμπλο Μάσα. Πλέον χρειάζεται ένα γκολ για να πιάσει τους Κλοκίδη και Ρεγκίς. Τα αστεράκια της ομάδας K12 του Αστέρα Άκτορα αποκόμισαν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις συμμετέχοντας στο διεθνές τουρνουά Youth Festival 2026 που διεξήχθη στην ΚΟ και αντιμετωπίζοντας σπουδαίους αντιπάλους όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρώμα.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Με αρή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Μιλίκα, θα ανεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και Μιλίκα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο του Μιλίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί. Με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίζω με τον παράλληλο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά την Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής ASCC απ' έξω, ζωντανά από τον Αρκαδία 938, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπαμε για τον ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από τον Sky και αφορά το τι έγινε το 2015, είναι σαφές εδώ ότι η Βάστα Σόιμπλε, Βάστα Γκερούν, δήμαρχος Άιντχόβεν πλέον, Ντάισεμπλουμ, επιστρέφουν, βέβαια δεν έφυγαν και ποτέ αντίστοιχες νοοτροπίες. Είναι προφανές ότι γίνεται μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το 2015 ως μπαμπούλας με την πρόφαση της ιστορικής επανεκτίμησης του τι έγινε το 2015. Δεν έχει και πολλά, βέβαια, δεν έχει πολύ μεγάλη τύχη κάτι τέτοιο, αφενός γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το τι έγινε το 2015, το βίωσε το 2015, έχει ο καθένας την άποψή του ή θυμάται, αν και η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κοινωνικό, το νέο ελληνικό κοινωνικό σύνολο γενικά χαρακτηρίζεται από μια μνήμη χρυσόψαρου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό ποιοτικό συμπέρασμα που προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αυτές που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να αναλαμβάνει, δηλαδή να ανεβαίνει λίγο, είναι ότι τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού κοινωνικού συνόλου δεν εγκρίνει τις πρακτικές, ακόμα και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, και θέλει αλλαγή. Τώρα τι αλλαγή, θα το δούμε. Είναι προφανές ότι θέλει μια αλλαγή προς μια δημοκρατική προοδευτική κατεύθυνση, ό,τι και σημαίνει αυτό, φιλολαϊκή αν θέλετε, πιο κοντά στους πολίτες και ειδικά στους μη προνομιούχους πολίτες, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι.

Και αν κάποιος κοιτάξει τις δημοσκοπήσεις, βέβαια με τη λογική, την αθλητική λογική σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε, η οποία είναι ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και τι έγινε και τα λοιπά, δεν παραβλέπει όποιος το κάνει αυτό, ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο, τις εκλογές δηλαδή, μια διαδικασία που είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο άθλημα θέλετε να πάρετε. Και παραβλέπει επίσης ότι είναι βέβαιο πως όποτε γίνουν κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα θα έχουμε δύο τουλάχιστον εκλογές, δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και αντικειμενικά η δεύτερη θα είναι διληματική, ή το ένα ή το άλλο δηλαδή. Όσοι λοιπόν επιμένουν να αποφεύγουν ή να απορρίπτουν κιόλας μεταυδελιγμίας και αποτροπιασμού, όπως λέγαμε, αυτή την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, μετά προδίδονται από τις αντιδράσεις τους, είτε είναι διαδικτυακές, είτε είναι τηλεοπτικές, είτε και ραδιοφωνικές. Το ενδεχόμενο κάποιας αλλαγής, μετατόπισης του εκλογικού συνόλου, του εκλογικού σώματος αν προτιμάτε, προς μια πιο προοδευτική, αριστερόστροφη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό βέβαια, πλευρά, είναι λογικό να προκαλεί πανικό σε κάποιους, γιατί μετά θα υπάρχει ένα θεματάκι με τον κρατικοδιαιτισμό τους. Γιατί υπάρχει το διακύβευμα, αγαπητοί ακροατές, των χρηματοδοτήσεων. Και των χρηματοδοτήσεων μάλιστα, οι οποίες εμφανίζονται και ως επενδύσεις. Αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Κάποιοι θέλουν να παραμείνει ο κ. Μητσοτάκης. Ακόμα και με αυτά που έχουν γίνει. Όπως έλεγε και μία φίλη, δηλαδή αν είναι δυνατόν, έλεγε, και δεν είναι η συγκεκριμένη φίλη καμία αριστερή, έτσι. Αν είναι δυνατόν, λέει, να ψηφίσει κάποιος τον Έλληνα Πρωθυπουργό με όλα αυτά που έχουν γίνει. Και όμως υπάρχουν κάποιοι που θα συνεχίζουν να τον ψηφίζουν, και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, για πολλούς και διάφορους λόγους, εν μέρη δικαιολογημένα, κατά κύριο λόγο αδικαιολόγητα βέβαια. Γιατί πέραν όλων των άλλων, πέραν των αποδεδειγμένων περιστατικών διαφθοράς, έχουμε και αντικειμενική ανικανότητα σε πάρα πολλά ζητήματα, προχειρότητα σε πολύ περισσότερα ζητήματα και μία επίφαση επιτελισμού, συγκεντρωτισμού και φυσικά ευθεία, ή μάλλον θα λέγαμε καθαρή και ξάστερη καταβαράθρωση των θεσμών τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, από το 2019 και μετά. Που βέβαια βιώσαμε κρίσεις πρωτόγνωρες όπως αυτή της πανδημίας, του κορονοϊού. Αυτές οι κρίσεις όμως που βιώσαμε, πρώτα είχαμε την λεγόμενη εισβολή των παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, που ήταν επίθεση, όπως λέγανε τότε, πόλεμος, ασύμμετρος πόλεμος και καλά και κάτι τέτοια. Μετά είχαμε τον κορονοϊό και μετά έχουμε πολέμους. Ουκρανία, Ιράν. Και αναφέρουμε Ουκρανία και Ιράν γιατί και οι δύο αυτές χώρες δέχθηκαν επίθεση από άλλους, δέχτηκαν παράνομη επίθεση από άλλους. Και η Ουκρανία και το Ιράν. Έτσι, για να μην τρελαθούμε τελείως. Τώρα, όλοι ξέρουν και κυρίως οι φίλοι οι νεοδημοκράτες ότι η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι άπιαστο όνειρο να συμμετάσχει η Νέα Δημοκρατία ή να βρει κάποιον εταίρο για να πραγματοποιήσει, να δημιουργήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Βέβαια, τι να μου πείτε, τι συνεργασία, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ρεκόρ η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Έχει κάνει ρεκόρ στην πρόσληψη μετακλητών, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν έχει συνεργασία, πρέπει να υπάρξει μια μοιρασιά. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, έχει κάνει ρεκόρ στις παραιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω, έχει κάνει ρεκόρ στις παραιτήσεις υπουργών και άλλων στελεχών, γενικών γραμματέων κτλ., υπευθύνων γραφείων κτλ. Έχει κάνει ρεκόρ. Πώς λοιπόν θα συνεργαστεί με κάποιον η Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει αυτό να είναι βιώσιμο? Κανένας δεν ξέρει.
Και με ποιο θα συνεργαστεί κιόλας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας πρόθυμος σε όλο το φάσμα. Ξέρουν όλοι ότι αν συνεργαστούν με την Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη επικεφαλής, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία όσον ούπο, που δεν θα έχει πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη, θα έχει πρόεδρο κάποιον άλλον, με τον οποίο θα μπορούσαν κάποιοι να συνεργαστούν ευκολότερα. Να το πουλήσουν σε εισαγωγικά στο κοινό τους ευκολότερα. Με τον κύριο Μητσοτάκη είναι πολύ δύσκολο να το πουλήσουν σε εισαγωγικά, για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους τους έχουμε αναφέρει. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να υπησέλθουμε τώρα σε αυτό. Και επίσης, γιατί να γίνει όμως αυτή η συνεργασία? Για να συνεχίσει η χώρα στο ίδιο, στην ίδια πορεία που προχωράει τώρα και την οποία όλοι σχεδόν εκτός από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι είναι αδιέξοδο? Το περίφημο επιχείρημα δε περί σταθερότητας, το οποίο χρησιμοποιεί και ο κ. Μητσοτάκης και καλά κάνει, δεν μπορεί τώρα να δεν ευσταθεί όταν οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξημένες τιμές σε όλα, και μάλιστα ενώ παγκοσμίως πέφτουν κάποιες τιμές, εδώ ή μένουν σταθερές και αυξάνονται, με την παραμικρή δικαιολογία, με την παραμικρή μάλλον εκμετάλλευση μιας σειράς από συγκυρίες. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα των σκανδάλων, τα οποία αν είναι αυτή η σταθερότητα, φανταστείτε η αστάθεια πως θα ήταν. Και φυσικά για αυτούς και άλλους λόγους έχουμε φτάσει στο πιο δοκιμασμένο εργαλείο χειραγώγησης των πολιτών, το οποίο φυσικά είναι ο φόβος. Και γι' αυτό και επιστρέφει ο μπαμπούλας σε εισαγωγικά του 2015. Και επιστρέφουν βέβαια τη μυθολογία, γιατί περί μυθολογίας πρόκειται και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς θυμόμαστε πολύ καλά τι έγινε το 2015. Ήμασταν σε θέση να μαθαίνουμε τι πραγματικά έγινε το 2015 και το έχουμε ψάξει κιόλας. Έχουμε διαβάσει και το πρώτο μέρος της αυτοβιογραφίας του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αναφέρεται στο 2015. Έχουμε διαβάσει την κυρία Μέρκελ τι λέει για το 2015, και ο κύριος Τσίπρας βέβαια στην Ιθάκη αναφέρθηκε στο 2015, αναποφεύκτος. Βέβαια αυτός αναφέρθηκε περισσότερο για να προασπίσει τις δικές του επιλογές και να δώσει σε εισαγωγικά ενίοτε συντρόφους, τότε πάλε ποτέ συντρόφους, όπως ο κύριος Λαφαζάνης ας πούμε. Και υπάρχει μυθολογία που όντως όμως είναι για πολλούς αληθοφανής, λόγω των capital controls και άλλων γεγονότων που είχαμε τότε, ότι η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και επαναλαμβάνουμε το ΑΝΕΛ γιατί δεν το αναφέρει κανένας το ΑΝΕΛ πλέον, μόνο ΣΥΡΙΖΑ λένε, λες και ήταν μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, παρά λίγο να ρίξει τη χώρα στα βράχια, δηλαδή βλέπει έξοδο από το ευρώ, για το τεράστιο δίθεν κόστος που είχαν οι επιλογές της, ενώ ξεχνάμε ας πούμε ποιο κόστος είχαν οι επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ενώ όμως προς το χρέος ας πούμε. Και για το πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τη χώρα εάν δεν είχαν σημειωθεί αυτές οι εξελίξεις με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές κτλ. Αγνώντας φυσικά ότι ήταν μια ανάγκη εκτόνωσης ακόμα και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και είδατε μετά πώς διασώθηκε το πολιτικό σύστημα. Που διασώθηκε και μετά από 11 χρόνια, άντε 7 χρόνια γιατί μιλάμε 2015-2019 είχαμε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και μετά τώρα φτάνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα με τους ίδιους πάνω κάτω ανθρώπους που προκάλεσαν το πρόβλημα και κάποιες αλλαγές, αλλά σχηματικές αλλαγές ή προσχηματικές καλύτερα αλλαγές κάποιων προσώπων, φτάνει στο ίδιο σημείο. Φτάνει να προκαλεί πάλι μια επανάληψη του 15, ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα βέβαια του 27 ή του 26, αν υιοθετήσουμε και εμείς το σενάριο που το υιοθετούμε μέχρι τώρα, των εκλογών του Οκτωβρίου, μες στο φθινόπωρο δηλαδή. Τώρα αυτό με το 15 συνεχίζει να γίνεται αντικείμενο
επικοινωνιακής παύλα προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης, παρότι όλος ο κόσμος, εάν θέλει, μπορεί να διαβάσει τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών το 2015, να δούμε τι έλεγε και ο κύριος, να δείτε μάλλον, μπορείτε να δείτε τι έλεγε ο κύριος Νοημαράκης, τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά έχουμε και τις αναλυτικές μαρτυρίες που προαναφέραμε από πρωταγωνιστές τότε της διαπραγμάτευσης, της κρίσεως, όπως θέλετε πει, των διαγωνισμών μέσω εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά και λοιπά. Και βέβαια έχουμε και τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα εκείνης της περίοδου που δείχνουν ότι υπήρξε βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες την περίοδο 2015-2019 που δεν υπάρχει από το 19 και μετά, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα και υποστηριζόμενα από την κυβέρνηση. Και βέβαια υπάρχει και το αυτονόητο γεγονός ότι τότε βγήκε η χώρα από τα μνημόνια με το τελευταίο λεγόμενο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, και το 19 η εξουσία άλλαξε χέρια με ρυθμισμένο το χρέος, μέχρι κάποιο σημείο βέβαια, μέχρι το 2032 ουσιαστικά, και χρηματοδοτικό μαξιλάρι επίσης, κάπου 37 δις πόσο υπολογίστηκε, το οποίο μάλιστα μετά έφτασαν οι ίδιοι οι παράγοντες της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου ή ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να λένε ότι έπρεπε να τα ξοδέψουμε, έπρεπε να τα δώσουμε. Επιδοματικά προφανώς, όπως το κάνει η κυβέρνηση τώρα, που βέβαια δίνει ένα ψίχουλο σε σχέση με την υπερφορολόγηση στην οποία έχει επιδοθεί αδιαλείπτως τα τελευταία 7 χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε τεράστια υπερπλεονάσματα που, όπως έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πολύ σωστά έλεγε το 19 πριν γίνει πρωθυπουργός ότι είναι μέγενη τα υπερπλεονάσματα για μια οικονομία, δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί, ουσιαστικά την εγκλωβίζουν. Πολύ ωραία το έλεγε, ακριβώς το αντίθετο έκανε. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η κατασκευή της πραγματικότητας και της ιστορίας είναι κάτι που συνεχώς το κάνουν πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Κατασκευή της ιστορίας ανάλογα με το πώς μας βολεύει τώρα. Και τώρα μιλάμε βέβαια για πολύ πρόσφατη ιστορία, και εδώ το πρόβλημα είναι ότι το θυμόμαστε πολύ το 2015, και τι έγινε και πώς το βιώσαμε και τι πραγματικά συνέβη στη χώρα το 2015, και έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω, και ξέρουμε όλοι, ασχέτως που ανήκει ο καθένας, αν ανήκει, ότι ήταν ανάγκη αυτό που έγινε το 2015, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τώρα φυσικά η μνήμη είναι επιλεκτική, όπως και άλλα πράγματα είναι επιλεκτικά. Ό,τι θέλει θυμάται ο καθένας, και αυτό το έχουμε βιώσει όλοι και στην προσωπική μας ζωή, φαντάζομαι, όλοι το γνωρίζουμε. Ο καθένας θυμάται ό,τι θέλει, ό,τι τον βολεύει για να υποστηρίξει το αφήγημά του τώρα και στο μέλλον βέβαια. Τώρα να πάμε και στην περίφημη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία, όπως είπαμε, στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων, βασικά της μίας δημοσιογράφων, εντάξει, των δύο δημοσιογράφων, αλλά και στο ντοκιμαντέρ, παρουσιάζεται, προφανώς θα παρουσιάζεται, ως αποτέλεσμα συναλλαγής με τους δανειστές. Δηλαδή, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μια ιδεολογικά συνεπής πρωτοβουλία της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, βέβαια, ο οποίος είχε ζητήσει και κάποιες εγγυήσεις, αν θυμάστε τότε, διότι αυτός δεν ήταν στο μπλοκ που υποστήριζε τη Συμφωνία των Πρεσπών λόγω των ιδεολογικών του αντιλήψεων. Και βέβαια εδώ δεν σχολιάζεται καν, και ούτε πρόκειται να σχολιαστεί, φαντάζομαι, και στον ντοκιμαντέρ, ότι ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός υποτίθεται ότι έχει τι δήλωνε τότε, γιατί υπάρχουν και αυτά. Αυτοί βέβαια που υποστηρίζουν
τέτοιες ανιστόρητες αντιλήψεις και μη γεγονότα, επαναλαμβάνω, όχι γεγονότα, μη γεγονότα. Αυτά είναι απόψεις και εκτιμήσεις και θεωρίες συνωμοσίας, προφανώς. Και βέβαια, αυτοί που παρουσιάζουν ακόμα και σήμερα τον λεγόμενο ευρωπαϊσμό, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι θετικό. Ο φιλοευρωπαϊσμός είναι θετικό, υποτίθεται είναι υπέρ της προόδου, της αναπτύξεως των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων κτλ. Δεν είναι ο ευρωπαϊσμός υποταγή σε καταστροφικές ανερμάτιστες πολιτικές όπως αυτές που επιβλήθηκαν τότε στην Ελλάδα, σε μία από τις χειρότερες στιγμές ενωμένης Ευρώπης, η οποία έκτοτε βέβαια προσπαθεί να ξεπεράσει ανεπιτυχώς ακόμα ίσως εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, λόγω και έλλειψης βέβαια σοβαρών στιβαρών ηγετών και αιμονής σε μία γραφειοκρατική αντιμετώπιση, προσέγγιση των πραγμάτων και οικονομικιστική λογική. Δηλαδή οικονομία πάνω απ' όλα, όχι ότι δεν είναι, αλλά όχι, δεν είναι μόνο η οικονομία κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Και προφανώς είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που αρνούνται ακόμα και τώρα, αρνήθηκαν και αρνούνται να αναφερθούν ή να συζητήσουν για ποιο λόγο η χώρα έφτασε στα πρόθυρα της χωροκοπίας, ακολουθώντας ένα μοντέλο η χώρα, το οποίο το ακολουθεί και σήμερα με άλλο τρόπο ίσως και αλλιώς, και αλλιώς εμφανιζόμενο το μοντέλο αυτό, έχει λίγο φτιασιδωθεί και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, έτσι όπως πάει τώρα το πράγμα.

Τώρα, γιατί θα αποτύχει κατά την ταπεινή μας άποψη αυτό? Επικοινωνιακώς εννοούμε θα αποτύχει. Διότι την ελληνική κοινωνία, όπως είπαμε, δεν την απασχολεί καθόλου το 2015 ή σχεδόν καθόλου, εκτός από κάποιους αιμονικούς. Την ελληνική κοινωνία την απασχολεί ο εφιάλτης εντός εκτός αγωγικών του 2027. Αυτό την απασχολεί. Πού θα είναι την επόμενη μέρα. Και άλλωστε οι Έλληνες εδώ, οι περισσότεροι Έλληνες, όχι όλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον αντιμετωπίζουν το μέλλον ως μόνο το εγγύς μέλλον και όχι το απότερο μέλλον. Γιατί για το απότερο μέλλον δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι θα είναι εν ζωή. Εκεί έχουμε φτάσει, αυτή είναι η αντίληψη και η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση του μέσου Έλληνα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, ότι δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και αυτό το κατάφερε μια χαρά η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί είπαμε, είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι αυτό το πράγμα που σε διευκολύνει κάποιον να χειραγωγήσει ένα κοινωνικό σύνολο. Το έχουμε δει και ιστορικά με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ
1: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στα διεθνή τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση από ό,τι βλέπουμε εδώ. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για έναρξη της επιχείρησης Project Freedom, τι ωραία, και αφού έβγαλε και στο X, πρώην Twitter, μια φωτογραφία που κρατάει κάρτες Uno, αν έχετε τον όποιο θεό θέλετε, τέλος πάντων, κάρτες Uno, και λέει I have all the cards, και επέλεξε ένα παιδικό παιχνίδι. Εντάξει, το παίζουν και ενήλικοι βέβαια, αλλά παιδικό το Uno τώρα, και ένα απλό παιχνίδι κιόλας, απλοϊκό θα έλεγα. Δείχνοντας τον τρόπο σκέψης του και τις διανοητικές του ικανότητες για άλλη μια φορά. Λοιπόν, πριν λίγο έγινε γνωστό ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι χτύπησαν δύο Αμερικανικά πολεμικά πλοία που πήγαν να μπουν στα στενά ή στο στενό του Ορμούς, που είναι πολύ στενό ως γνωστό. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο γνωστό μέχρι τώρα. Ελπίζουμε... Τι να ελπίσουμε, να μην είναι σοβαρές οι ζημιές στα αμερικανικά πολεμικά πλοία και προκαλέσουν καμία εξπρεσιονιστική απάντηση από τη εξπρεσιονιστική, όχι εξπρεσιονιστική, υπερβολική απάντηση, υπέρ του δέοντος καταστρεπτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε δηλαδή τι εννοούμε. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την θλιβερή, παράνομη και ανερμάτιστη, παράλογη και αδικαιολόγητη επίθεση που ξεκίνησε βέβαια το Ισραήλ και σύρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω του, γιατί αυτό έγινε. Χωρίς καμία απολύτως σοβαρή, επαναλαμβάνω, δικαιολογία. Ας πούμε ότι την κλασική δικαιολογία, ότι ένα κράτος τρομοκράτης, όπως θεωρούν κάποιοι δυτικοί το Ιράν, δεν μπορεί να έχει εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο βέβαια χρησιμοποιείται και για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά μπορεί και όντως να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Φυσικά το Ιράν πουθενά κοντά δεν βρίσκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων, και μάλιστα η απώλεια, αν θέλετε, ο Αλί Χαμενεϊ, που σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες της επίθεσης των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν, ήταν και αντίθετος με τα πυρηνικά όπλα λόγω θρησκείας, λόγω θρησκευτικής προσέγγισης στα πράγματα. Να μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Γίνεται και αυτό.

Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα που παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο. Ο γνωστός παρουσιαστής, Άγγλος παρουσιαστής, Piers Morgan, που έχει μια εκπομπή και συνεντευξιάζει, παίρνει συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους ενδιαφέροντος από ολόκληρο τον πλανήτη, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατα συνομιλία, παύλα συνέντευξη, με την κυρία Ντανιέλα Βάις. Ποια είναι η κυρία Ντανιέλα Βάις, τώρα θα μου πείτε. Η κυρία Ντανιέλα Βάις είναι γνωστή ως η νονά του κινήματος, να το πούμε, η νονά των Ισραηλινών επικιστών. Τι είναι οι επικιστές, οι έπικοι οι Ισραηλοί. Είναι αυτοί που φυσικά με τη βοήθεια του Ισραηλινού κράτους και όχι μόνο καταλαμβάνουν περιοχές που δεν ανήκουν στο Ισραήλ, αλλά τους δόθηκαν, θεωρούν, από το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι στην Καινή, στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουν μια βιβλική αντίληψη, δηλαδή, και μεσιανική αντίληψη της πραγματικότητας, ή χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα για να προκρίνουν τους στόχους τους, που είναι η κατάληψη της Γάζας όλης από τους Ισραηλινούς και η μετακίνηση των Παλαιστινίων, όπως λένε, σε τρίτες χώρες. Στην Αίγυπτο και αλλού. Το οποίο φυσικά αλλιώς λέγεται και εθνοκάθαρση. Σκεφτείτε δηλαδή να μας λέγανε τώρα, είναι το αντίστοιχο. Αυτό υποστηρίζουν οι έπικοι. Το πολιτικό, αν θέλετε, μέρος των επίκων, ή αν θέλετε οι αυτοί που δικαιολογούν τον επικισμό, το οποίο βέβαια συμβαίνει παράλληλα με τη Γάζα, ή μάλλον θέλουν να γίνει και στη Γάζα και στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, την περίφημη West Bank. Εκεί γίνεται επί χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που υπήρξε το νεότευκτο το 48, δηλαδή κράτος του Ισραήλ. Που προφανώς έχει δικαίωμα να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν δικαίωμα και άλλοι να υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φανταστείτε λοιπόν ότι τι υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι πρέπει να σηκωθούν και να φύγουν οι λεγόμενοι Παλαιστίνοι, γιατί αυτοί δεν δέχονται και τον όρο Παλαιστίνη, θεωρούν ότι έχει δοθεί, ότι είναι φτιαχτός όρος που δόθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ανδριανό τότε, ο οποίος ήθελε να εξοντώσει, λέει, τους Εβραίους. Ο Ανδριανός ήθελε να εξοντώσει τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, πραγματικά.

Λοιπόν, φανταστείτε, επαναλαμβάνω, να μας πούνε ότι πρέπει να φύγετε όλοι από την Πελοπόννησο, να πάτε να μείνετε στη Θεσσαλία, στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και στην Αλβανία ή στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία, και γιατί η Πελοπόννησος έχει δοθεί από το Θεό στους τάδε, στο τάδε έθνος. Αυτό λένε οι Ισραηλοί, ότι εσείς πρέπει να φύγετε και να πάτε αλλού. Και φυσικά ο συγκεκριμένος παρουσιαστής, και καλά έκανε ο άνθρωπος, έκανε σωστά τη δουλειά του δηλαδή, τη ρώτησε αν κόψουμε ένα κομμάτι από το Ισραήλ, το υφιστάμενο τώρα, και το δώσουμε στους Παλαιστίνιους για να μείνουν εκεί, να φύγουν από τις περιοχές που λέτε και να μείνουν σε ένα κομμάτι του Ισραήλ, εσείς πώς θα το βλέπατε αυτό, το δέχεστε? Φυσικά δεν απάντησε καν η συγκεκριμένη, το διαστρέβλωσε, το γύρισε αλλού το ερώτημα, και βέβαια μετά της έκανε, για να το... γιατί δεν έχει και νόημα να σας πούμε τώρα όλο το ιστορικό και το τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι εμφανέστατα φανατικοί. Κάποιοι την αποκαλούν τρομοκράτη τη συγκεκριμένη κυρία, φανατικοί, ρατσιστές, και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους υπόλοιπους εξημών όλων με ήττα. Απλώς κάνουν ότι σέβονται τους δυτικούς ή κάποιους άλλους. Αν ήταν και η δυτική εμπόδιο στα σχέδιά τους, μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι θα τους καθαρίζανε με την ίδια ευκολία με την οποία ο Ισραηλινός στρατός, ο υποτιθέμενος αμυντικός στρατός, γιατί πάντα το Ισραήλ κάνει επιθέσεις, αλλά πάντα αμήνεται. Αυτό σημαίνει defensive IDF. Defensive Israeli defensive forces, ας πούμε. Τώρα εντελώς περιέργως, επαναλαμβάνω,

όσο ανεπίσημα μέσω εφοπλιστών κτλ. Και τι απάντησε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία στο αν αισθάνεται, το οποίο τη ρώτησε Πιρς Μόργαν 7 φορές. Τη ρώτησε 7 φορές να του δώσει μια απάντηση. Η απάντησή της ήταν άξον, ότι προειδοποιώ τις χώρες, τις αραβικές κτλ. Να μην μαθαίνουν στα παιδιά τους να μισούν το Ισραήλ. Δηλαδή ουσιαστικά τι είπε, ότι όσο συνεχίζεται δηλαδή κατά τη δική της άποψη, όσο μαθαίνετε στα παιδιά να μισούν το Ισραήλ, εμείς θα τα καθαρίσουμε όλα. Όλα τα παιδιά θα τα καθαρίσουμε. Και τώρα πού διαφέρει αυτό από άλλες πρακτικές που έχουμε δει ιστορικώς και στην Ευρώπη δυστυχώς, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Πού διαφέρει αυτό. Προφανώς είναι τραγικό να σκοτώνονται Ισραηλοί από ενέργειες που ονομάζονται τρομοκρατικές στη Δύση. Προφανώς είναι και τραγικό να σκοτώνονται παιδάκια ή να πεθαίνουν από την πείνα παιδάκια ή από τη δίψα παιδάκια στη λωρίδα της Γάζας και αλλού, επειδή τους απαγορεύεται ουσιαστικά να επιβιώσουν, επειδή θα μισήσουν όταν θα μεγαλώσουν, θα γίνουν και καλά μέλη της Χαμάς ή κάτι άλλο. Αντιϊσραηλινό, αντισιωνιστικό. Που ο αντισιωνισμός είναι καλό πράγμα. Ο σιωνισμός είναι άσχημος. Ο σιωνισμός ουσιαστικά έχει κάποιες κοινές ιδεολογικές και άλλες συνάφειες με τον ναζισμό. Σαφέστατα. Και με όλους τους εθνικισμούς οι οποίοι προϋποθέτουν την εξόντωση των άλλων προκειμένου να αναδειχθεί περισσότερο και να επιβιώσει δήθεν το έθνος. Γιατί κάτι τέτοια λέει και ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ έλεγε ότι πρέπει να επεκταθούν οι Γερμανοί προς τα ανατολικά, να πάρουν το Lebensraum, τον ελεύθερο χώρο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει το γερμανικό έθνος. Δηλαδή και αυτός αμυντικό πόλεμο έκανε. Προληπτικό αμυντικό πόλεμο έκανε. Και φυσικά δεν δεχόταν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες φυλές. Το ίδιο ακριβώς θεωρούν και οι Ισραηλοί. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες φυλές. Να φύγουν όλοι από την περιοχή εκείνη και να πάρουν τα εδάφη, σύμφωνα με την κυρία αυτή, τους ακραίους Ισραηλινούς, έτσι, προσοχή. Όχι όλους τους Ισραηλινούς. Υπάρχουν μια χαρά φυσιολογικοί Ισραηλινοί που θέλουν να ζήσουν δίπλα στους άλλους ειρηνικά. Αλλά αυτή τη στιγμή τον έλεγχο του κράτους του Ισραήλ τον έχει μια δράκα φανατικών σιωνιστών. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο ένας δε ως γνωστόν καταζητείται, υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αλλά φυσικά, τι είναι αυτά τώρα, τι είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τίποτα, κάτι της πλάκας θεσμή είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η δράκα θέλει να εξαφανίσει τους υπόλοιπους. Γιατί και καλά την απειλούν. Απειλούνται οι Ισραηλινοί από τους υπόλοιπους. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, τις περισσότερες φορές ιστορικώς έχει αποδειχθεί ότι είναι η αρχή ή είναι μία έκφραση του χειρότερου φασισμού. Όταν έχεις τέτοιες αντιλήψεις για την πραγματικότητα και τέτοιες αντιλήψεις για τους άλλους. Και βέβαια, όταν συνεχίζεις επί χρόνια να τους παίρνεις τη γη κανονικά, να τους παίρνεις περιοχές κανονικά, γιατί και καλά στα έδωσε ο Θεός, ο Ιεχωβάς ας πούμε, αυτός είναι έτσι καλούν το Θεό, αποκαλούν το Θεό οι Ισραηλοί, που περιμένουν ακόμα το Μεσσία, γιατί λέει σύμφωνα με αυτούς, όταν θα καταλάβουμε όλα αυτά τα εδάφη που ήταν παλιά η Χαναάν, η χώρα του Ισραηλινών κτλ., στην Παλαιά Διαθήκη που φυσικά δεν είναι ιστορική καταγραφή, δείχνει όμως, βασίζεται στα ιστορικές καταγραφές, ή αν θέλετε δείχνει, αν εξαιρέσουμε τις παρεμβάσεις του θείου στοιχείου, του μεταφυσικού στοιχείου, δείχνει μια ιστορική εξέλιξη, όντως. Όταν λοιπόν θα καταλάβουν όλα αυτά τα εδάφη και μέχρι τον Εφράτη φανταστείτε, αν ξέρετε που είναι ο Εφράτης, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, από την Αίγυπτο μέχρι τον Εφράτη. Τότε λέει θα εμφανιστεί ο Μεσσίας. Γιατί ως γνωστόν οι Ισραηλοί θεωρούν ότι δεν ήταν ο Ιησούς από την Ναζαρέτ ο Μεσσίας, όπως θεωρούν ας πούμε οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι άλλοι και οι διαμαρτυρόμενοι, χριστιανοί, άλλωστε δεν είναι και χριστιανοί Ισραηλοί. Τότε λοιπόν θα εμφανιστεί ο Μεσσίας και προσπαθούν λοιπόν να το κάνουν αυτό, να καταλάβουν όλες αυτά τα εδάφη για να εμφανιστεί ο Μεσσίας. Μάλιστα. Πολύ καλά,

ωραία. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Λογικό, ανθρωπιστικό πάνω απ' όλα και επιστημονικό επιχείρημα. Και το υποστηρίζουν άνθρωποι αυτό. Το πιστεύουν. Το πιστεύουν. Αρκετοί Ισραηλοί το πιστεύουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Κατά την ίδια λογική υπάρχουν και Έλληνες, δυστυχώς, που πιστεύουν τώρα αυτό που έγραψε σήμερα η Ελεύθερη Ώρα. Ότι εμφανίστηκε η Παναγία σε ναό της Αργολίδας γιατί κάτι θα γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που το πιστεύουν. Είναι λυπηρό, αλλά τι να κάνουμε. Δικαίωμά τους δεν είναι. Δικαίωμά τους είναι εφόσον δεν πειράζουν τους άλλους. Εφόσον δεν ενοχλούν και εννοείται δεν κακοποιούν τους άλλους ή δεν τους σκοτώνουν κιόλας. Οι Ισραηλοί όμως αυτό που πιστεύουν το προσπαθούν να το επιβάλλουν στους υπολείπους όλο τον πλανήτη ουσιαστικά μέσω δολοφονιών που μεταμφιεζομένων των δολοφονιών σε αμυντικές προληπτικές επιθέσεις κατά τρομοκρατών. Έτσι έκαναν τα καθεστώτα πάντα τα ολοκληρωτικά. Καθάριζαν κόσμο και λέγανε το κάνουμε για λόγους άμυνας και για λόγους βελτίωσης της οικουμενικής παγκόσμιας πραγματικότητας. Και φυσικά όλοι είχαν το δικό τους παραμύθι, τη δική τους μυθολογία για το ποιο είναι το τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα στο μέλλον. Και γι' αυτό όσοι το έκαναν προσπάθησαν να εξοντώσουν άλλους. Μια ζωή το ίδιο γίνεται. Τώρα γιατί να το πληρώνουν αθώοι και μάλιστα παιδάκια. Γιατί είναι αναλώσιμα αυτά τα παιδάκια. Όπως αναλώσιμα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και διαπιστώνουμε κάθε μέρα, αναλώσιμα είναι και παιδάκια από άλλες περιοχές, φτωχές, κακοποιημένες από τους δυτικούς λόγω αποικιοκρατίας, παιδάκια τα οποία δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που λέμε, λαϊκός, και τα οποία χρησιμοποιούν κάποιοι, βλέπε Epstein, για να ικανοποιήσουν διαστροφές πλουσίων επωνύμων κτλ. Μέσω κυκλωμάτων, παιδεραστίας, τα γνωστά κτλ. Το ίδιο πράγμα και εκεί. Το ίδιο πράγμα. Εδώ βέβαια θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, αυτά τα ξέρουμε από την αρχαιότητα κλπ. Ναι, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις τώρα να υπάρχει ένα κύκλωμα με τεράστια κέρδη, το οποίο βιάζει, κακοποιεί συνεχώς παιδιά και δεν έχει και την ίδια στιγμή πολλοί από αυτό το κύκλωμα ή που συμμετείχαν ή το ξέρανε, γιατί η ίδια ενοχή θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτούς που το χρησιμοποιούσαν και σε αυτούς που το ξέρανε αλλά δεν μιλάγανε. Υπάρχει λοιπόν αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να αποδέχεται η πολιτισμένη δήθεν Δύση κάτι τέτοιο, να το αποδέχεται εν κρυπτό αν θέλετε, να το κρύβει, να το, όπως λέγαμε, να το μπαζώνει, και την ίδια στιγμή η ίδια Δύση μέσω διαφόρων διάβλων επικοινωνιακών και ηγετών ακόμα όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί το Ιράν ότι είναι μουλάδες, που είναι, ότι προσπαθούν, δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτελούν αντικαθεστωτικούς. Προφανώς το κάνουν στο Ιράν και προφανώς γι' αυτό είναι ένα ανελεύθερο θεοκρατικό καθεστώς και κατακριτέο. Αλλά η Δύση με ποιο ηθικό πλεονέκτημα καταφέρεται εναντίον του Ιράν όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στη φόρα? Με τη λίστα Epstein, με το ακόμα κάποιοι έχουν αποδώσει και έχουν πολλούς λόγους για να το κάνουν, αληθοφανείς τουλάχιστον, έχουν αποδώσει όλο αυτό που γίνεται στο Ιράν τώρα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ακριβώς αυτό, στην προσπάθεια να μην βγαίνει προς τα έξω ή να μην ασχολείται ο κόσμος με τη λίστα Epstein και να ασχολείται με τους πολέμους και την ακρίβεια. Όλα παίζουν. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τίποτα δεν είναι πλέον αυτονόητο, τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν πρέπει να το πιστεύει κάποιος χωρίς να το εξετάζει από πολλές πλευρές.

Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε τις δύο τελευταίες ώρες την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Προς το παρόν, ακολουθεί το Arcadia Sports Show με τη Μίνια Λίκη του Χριστοκαρνέζη. Να είστε καλά και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για σοβαρό φαινόμενο παγετού που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο οροπέδιο της Μαντινίας και στις γύρω περιοχές, ενημέρωσε όλες τις υπηρεσίες ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας, η Ένωση. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον παγετό ζητά από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα, Ιωάννη Χασάπη. Συνελήφθη σήμερα στην Τρίπολη από αστυνομικούς της ΟΠ και Αρκαδίας, 52χρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα και γεμιστήρα. Περισσότερα στο arcadia.net38.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» παρουσία του Ελληνοϊρανού σκηνοθέτη Σιαμάκ Ετεμάντι παρουσιάζεται σήμερα στο Λεωνίδιο. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φαίνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Στον Αστέρα Άκτορα αφήνουν πίσω τους την νίκη επί του Ατρομήτου και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον επόμενο τελικό που είναι αυτός απέναντι στην ΑΕΛ εκτός έδρας το Σάββατο στις 5 με στόχο ακόμα ένα τρίποντο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο έγινε ο έκτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Άκτορα ισοφαρίζοντας το συμπατριώτη του Πάμπλο Μάσα. Πλέον χρειάζεται ένα γκολ για να πιάσει τους Κλοκίδη και Ρεγγίς. Τα αστεράκια της ομάδας K12 του Αστέρα Άκτορα αποκόμισαν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις συμμετέχοντας στο διεθνές τουρνουά Youth Festival 2026 που διεξήχθη στην ΚΟ και αντιμετωπίζοντας σπουδαίους αντιπάλους όπως η Μπαρτσελώνα και η Ρώμα.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αρή συννεφιά το υπόλοιπο της μέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το κορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Να μην τρως τίποτα.
16: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
15: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
16: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
15: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
16: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
15: Δεν πεινάω.
16: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
15: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
16: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
17: Πάμε στο Θόδωρο.
16: Να πάτε.
18: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
19: Εφτάσε!
20: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό μήνα, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, στο καθιερωμένο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε τον απόϊχο της πολύ μεγάλης νίκης του Αστεράκτορ επί του Ατρομήτου το Σάββατο και βέβαια όλη την τρέχουσα αθλητική ειδησιογραφία. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Να ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η μέρα, η ώρα έναρξης και το γήπεδο διεξαγωγής του τελικού για το κύπελλο Ελλάδος Γυναικών. Εκεί που θα συμμετάσχει η ομάδα του Αστέρα, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Κυριακή 24 Μαΐου 5:30 στο Αγρίνιο και στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ Αστέρας, πρωταθλητής ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα, οι δύο φιναλίστ, και να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει μία ώρη παράταση και εφόσον χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Αστέρα, που θυμίζουμε, προκρίθηκε αποκλείοντας κατά σειρά τον ΠΑΣ Πύργου, την ΡΕΑ και την Αγία Παρασκευή, και παίζει βέβαια για πρώτη φορά στην ιστορία της στον μεγάλο τελικό της οργάνωσης. Από την άλλη, ο πρωταθλητής ήδη ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Βόλο 2004, τη Μύκονο και την ΑΕΚ. Είναι πολυνίκης η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

0: Το Σάββατο το κρύο που επικρατούσε στην Τρίπολη και στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης έδωσε τη σειρά του στην Θέρμη και στις πολύ καλές εντυπώσεις που άφησε ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 4-2 του Ατρομήτου σε ένα παιχνίδι που πραγματικά οι παίκτες έδειξαν ψυχή, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα λάθη των αντιπάλων και έφτασαν στην πολύ σημαντική νίκη που κρατά ζωντανό τον Αστέρα Άκτορ στο κυνήγι της παραμονής στη Στοίχημαν Super League. Ο Αστέρας που ευτύχησε από πολύ νωρίς να ανοίξει το σκορ με τον Κάλβιν Κετού, ο οποίος δέχτηκε την ασίς από τον Έντερ Γκονζάλες, ο Ισπανός που έκλεψε την μπάλα μέσα από την έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων. Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Κετού, συγγνώμη, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για να ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Ατρόμητος είχε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες να ισοφαρίσει σε κεφαλιά Τούμου του Σαμί και σε τέτα τέτ του Τσιγκάρα. Στην πρώτη περίπτωση η μπάλα πέρασε out. Στη δεύτερη ο Παπαδόπουλος ενήργησε όπως έπρεπε. Και στο 21ο λεπτό είχαμε την φάση από την οποία προήλθε το πέναλτι υπέρ του Αστέρα, όταν μετά από σούτ του Αλμύρα η μπάλα κόντραρε σε χέρι αμυντικού. Η φάση εξετάστηκε για 4 λεπτά στο VAR από τον διαιτητή Τζίλο. Υπήρχε επαφή με το χέρι, αυτό που προσπαθούσαν προφανώς να υπολογίσουν στο VAR ήταν αν το χέρι ήταν εντός ή εκτός περιοχής, όπως υπέδειξε η τεχνολογία. Το χέρι ήταν στη γραμμή και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πέναλτι. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο το εκτέλεσε, ο Κουκεσασβίλη έπεσε στην πορεία της μπάλας, την βρήκε, ενώ φαινόταν αρχικά ότι θα φύγει εκτός της εστίας του ΠΑΟΚ. Τελικά πήρε περίεργα φάλτσα και κατέληξε στα δίχτυα του Γεωργιανού goalkeeper για να γίνει με τον τρόπο αυτό το 2-0 στο 34. 5 λεπτά αργότερα ευκαιρία του Φεδερίκο Μακέντα, πλάσαρα απέκρουσε ο Κουκεσασβίλη. Στην συνέχεια της φάσης ο Ιταλός έκανε μια σιρτή παλιά προς την εστία με εξουδετερωμένο τον goalkeeper του Ατρομήτου. Ο Νικολάη Άλχο είχε εύκολο έργο να στείλει με πλάσε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 3-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου. Στην επανάληψη, στην πρώτη φάση, ο Σιλά έβγαλε μια σέντρα, ο Αλμύρας με πλασέ στην κίνηση, ένα πολύ ωραίο γκολ, έκανε το 4-0. Στη συνέχεια ο Γιώργος Αντωνόπουλος έκανε κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα και να δώσει πάνω απ' όλα ανάσες σε παίκτες που, να το πούμε έτσι απλά, έχουν τραβήξει το κουπί στα περισσότερα παιχνίδια των play-out. Υπήρξε λίγο έτσι και ο φυσικασμός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ατρόμητος να καταφέρει να πετύχει δύο γκολ, στο 83 αρχικά με κεφαλιά του Τζοβάρα και στο 85 με ένα πολύ ωραίο σουτ του Τσούμπερ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 4-2, παραμένει ζωντανός όπως είπαμε ο Αστέρας στο κυνήγι της παραμονής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου αρχικά ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Αντωνόπουλος και στην συνέχεια ο προπονητής του Ατρομήτου ο κύριος Κέρκες.
1: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και μια ομάδα που είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Ευτυχήσαμε να ξεκινήσουμε πάρα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, να βάλουμε γρήγορα ένα γκολ, να πετύχουμε κι άλλα δύο πριν τελειώσει το ημίχρονο και να διαχειριστούμε έτσι το πλεονέκτημα που είχαμε πάρει. Αυτό που δεν μου άρεσε σήμερα είναι ότι στα τελευταία λεπτά χαλάσαν την εικόνα μας πολύ. Δεν κρατήσαμε καθόλου μπάλα. Είμαστε πολύ παθητικοί. Δεχτήκαμε δύο γκολ. Και γενικά είναι κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί εμείς δεν έχουμε περιθώριο και δικαίωμα να χαλαρώσουμε ούτε ένα λεπτό. Πρέπει να το δούμε με τα παιδιά αυτό. Και ευτυχώς που δεν το πληρώσαμε σήμερα. Η συνέχεια παραμένει δύσκολη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος.
2: Κόουτς, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και για την νίκη σήμερα. Σήμερα είδαμε τον Αστέρα να είναι πολύ αποτελεσματικός. Πέτυχε 4 γκολ. Συγκεκριμένα το 1 τρίτο των τελικών ευκαιριών που είχε μετατράπηκαν σε γκολ. Και θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και κάθε σουτ μπορεί να είναι πιθανή παραμονή, τι πρέπει να γίνει ώστε αυτή η αποτελεσματικότητα να μείνει στα ίδια επίπεδα, όχι να βάζουμε 4 γκολ σε κάθε μάτς, αλλά να έχουμε ένα καλό ποσοστό ευστοχίας?
1: Είναι ένα ζητούμενο και από τα παιδιά ζήτησα ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να είμαστε αποτελεσματικοί. Μην αφήνουμε ευκαιρίες να περνάνε και να λέμε στην επόμενη. Δεν μπορώ να το καθορίσω ή να το υπογράψω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Σίγουρα αυτό μας δίνει έτσι μια έξτρα ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι θα την κρατήσουμε.
3: Κώστα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Σήμερα και γενικά στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια η τελική απόφαση είναι εξαιρετική. Σε αντίθεση με τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπου λίγο το μυαλό μας δεν δουλεύει τόσο καλά στην τελική απόφαση, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε ώστε η τελική απόφαση να παραμένει ίδια και στα εντός και στα εκτός έδρας, ώστε να καταφέρουμε προφανώς να πετύχουμε περισσότερα γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το ορίσω ή να το κοντρολάρω ή να, πώς να το πω, να το μεταδώσω στους παίχτες μου ώστε να είναι οι τελικές αποφάσεις πάντα καλές και εκτός έδρας. Αυτό που θέλω εγώ είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εντός και εκτός έδρας παιχνιδιών. Είμαστε σε καλό δρόμο όμως και παρόλο που χάσαμε μέσα στον Ατρόμητο, δηλαδή στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω η ομάδα δεν είχε τόσο κακή εικόνα παρόλο που έχασε. Ελπίζω το σημερινό αποτέλεσμα και αυτή η αποτελεσματικότητα να μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.
4: Κύριε Αντωνόπουλε, η νίκη ήρθε σήμερα, πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία νίκη. Ακολουθούν δύο τελικοί, στη Λάρισα και εδώ με τις Σέρες. Φαντάζομαι ότι το σημερινό παιχνίδι και με το θετικό του κομμάτι, με τα 4 γκολ, αλλά και με το κακό του κομμάτι, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, με τα 2 γκολ που δέχτηκε ο Μάτος στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι προς διερεύνηση, είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσετε και θα διαχειριστείτε και στο ψυχολογικό κομμάτι εν ώψη της πολύ δύσκολης συνέχειας που έρχεται.
1: Γι' αυτό είπα ότι ίσως είναι καλό το ότι δεν το πληρώσαμε. Ίσως αυτό μας κρατήσει λίγο σε μια εγρήγορση, θα έλεγα, και να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε περιθώριο να χαλαρώσουμε, δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας και ακολουθούν δύο παιχνίδια, όπως είπατε, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν θα είναι τελική, απλά είναι με ομάδες που έχουμε ακριβώς τους ίδιους, πώς να το πω, είμαστε στην ίδια επικινδυνότητα και πολύ κοντά στο βαθμολογικό πίνακα. Άρα ελπίζω να το πάρουμε σαν θετικό το τελευταίο κομμάτι που ήταν αρνητικό για μας.
5: Κώστα, καλησπέρα. Τώρα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των play out παίζει και ο κόσμος μπάλα? Ο κόσμος του Αστέρα, εννοώ.
1: Όχι μόνο παίζει. Έχω πει και τις προηγούμενες αγώνες ότι είναι ο 10ος παίχτης μας. Το εννοώ, πραγματικά το εννοώ. Μας έχει βοηθήσει σε όλα τα παιχνίδια και όχι μόνο εντός έδρας και εκτός. Και ας μην έχουμε πάρει τα 3 πόντους στα παιχνίδια που έχουμε παίξει εκτός έδρας, ο κόσμος ήταν εκεί. Μας δίνει άλλη όθηση, μας δίνει άλλη δυναμική. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ και τον θέλουμε και στη συνέχεια δίπλα μας.
6: Συγχαρητήρια σε Αστέρα για νίκη. Δίκη για νίκη. Αστέρας μπήκε όπως τελικό, εμείς μπήκαμε λίγο χαλαρά, μπορώ να λέω. Για λόγο είμαστε και μαθηματικά στην Super League και σίγουρα αυτό πειράζει λίγο. Έκαναμε κάποια λάθη χωρίς λόγο. Όλα duel, μονομαχίες χάσαμε στο πρώτο μήχρονο και Αστέρας έχει ποιότητα, έχει παίκτες που έχουν ποιότητα. Αυτή η θέση που είναι Αστέρας δεν είναι... Δεν πρέπει να είναι εκεί, αλλά για κάποιους λόγους είναι εκεί. Και σίγουρα όταν έχουν ποιότητα και βάλουν ενέργεια, δύναμη και μονομαχίες και κερδούν, σίγουρα είναι normal να γίνει αυτό σκορ. Εμείς είμαστε ομάδα, πρέπει να καταλαβαίνουμε, αν δεν παίζουμε κάθε παιχνίδι 100%, δεν μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδι. Αν είμαστε σε 100 κάθε παιχνίδι, έχουμε chance να κερδίσουμε. Μπορεί καλύτερα αυτό έγινε τώρα, δεν να γίνει όταν είναι πιο σημαντικά παιχνίδια μας. Αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να τελειώνουμε χρόνο όπως σήμερα. Θέλουμε κάθε παιχνίδι να νικήσουμε. Έχουμε δικό μας στόχους. Με όλο σεβασμό για όλες τις ομάδες, καταλαβαίνω έχουν παίζουν για ζωή, αλλά εμείς έχουμε δικό μας στόχο και σήμερα δεν ήρθαμε να χάσουμε σίγουρα. Αλλά λέω, αν δεν είμαστε 100%, δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένας. Ευχαριστώ.
7: Έχουμε ερωτήσεις.
5: Καλησπέρα, coach.
6: Καλησπέρα.
5: Παίζετε στα play-out, αν και κατά κοινή ομολογία μάλλον θα πρέπει να παίζετε λίγο παραπάνω με βάση την εικόνα που δείξατε. Πόσο δύσκολο είναι για σας να δίνετε κίνητρο στους παίχτες σας? Και αυτό το λέω γιατί είπατε και εσείς έχετε εξασφαλίσει την παραμονή, κατά πάσα πιθανότητα θα είστε και η πρώτη ομάδα στα play-out. Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό από εδώ και στο εξής οι παίκτες να λένε έχω πετύχει το στόχο μου, θα βγούμε στην ένατη θέση? Πώς μπορείτε και τους, ποιο θα είναι το μυστικό να τους πείσετε να παίξουν αυτό που λέγατε το 100% στα υπόλοιπα παιχνίδια?
6: Πρώτα ευχαριστώ για καλά λόγια, αλλά αν βλέπετε αυτή η εικόνα σήμερα δεν έπρεπε να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ σίγουρα. Αυτά είναι διαφορά από ομάδες που παίζουν στο top και έχουν ψηλούς στόχους και από ομάδες και παίκτες που μπορούν να χαλαρώνουν. Για μένα, αν θέλεις να πάει πιο ψηλά στο ποδόσφαιρο, ό,τι έγινε χτες, κανένας τιμάς. Όλοι βλέπουν σήμερα και αύριο. Και εγώ βλέπω, δεν είμαι top coach, δεν έκανα και στο ποδόσφαιρο, όταν ποδοσφαιριστής και όταν προπονητής, κάνω το πράγματα, αλλά πάντα έχω στο μυαλό και έχω mentality ότι να κάνω στη ζωή, θέλω να κάνω top. Και κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι πρέπει όλοι οι παίκτες να καταλαβαίνουν μόνο αν κάνεις 100% μπορείς να είσαι καλύτερος. Και αυτό εμείς όλοι θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν θέλουμε όποιος χαλαρώνει, δεν... καταλαβαίνω πως λέτε, είναι δύσκολο, αλλά αν δεν έχεις motivation, δεν είσαι νικητής, είσαι ένας παίκτης, ok, παίζεις με φίλους 5-5 και αν κερδίσεις, κερδίσεις. Για μένα αυτό θέλω να αλλάξω στην ομάδα. Σίγουρα μπορεί κάποια, λέω όπως σήμερα, έχει Αστέρας πολύ ποιότητα στην ομάδα, αλλά δεν μπορεί να είναι σκορ 4-0 στο 50. Με όλο σεβασμό, δεν μπορεί. Δεν είχαμε αυτό σκορ ούτε με Ολυμπιακός, ούτε με ΑΕΚ στο πρώτο μήχρο τόσο εύκολο 3-0. Motivation πρέπει όλοι, κάθε παίκτης να έχει από μόνος του. Και στο τέλος, ξέρετε, αυτά παιχνίδια είναι τεστ για όλους μας και για παίκτες. Κάθε παιχνίδι είναι τεστ για όλους. Και αν συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιοι να χάσουν θέση στην ομάδα, μπορεί κάποιοι δεν να συνεχίζουν μαζί μας. Αυτά μήνυμα που σας λέω τώρα να λέω του παίκτες. Κανένας στην ομάδα δεν έχει σίγουρα είναι στην ενδεκάδα και να μείνει του χρόνου αν συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω αυτά πράγματα, αλήθεια. Δεν θέλω να μου κάποιος λέει κάποια πράγματα αν χάσουμε παιχνίδια και να λέει, ξέρετε στην Ελλάδα πώς λένε πράγματα, αν χάσετε εύκολα. Έχουν ευκαιρία κάποιοι παίκτες να δώσουν όλα και αν αξίζουν να μείνουν στα Ατρόμητος να μείνουν. Αν δεν αξίζουν έχουν και άλλες ομάδες που μπορούν να παίζουν. Δεν πρέπει να το destroy. Να χαλάσουμε δικό μας εικόνα που είχαμε φέτος. Αυτό είναι πρώτο μήνυμα για παίκτες. Δεν είναι τροπή να χάνεις, αλλά έχει τρόπο να χάνεις. Με όλο σεβασμό, εγώ πάντα λέω και από πριν, και όταν Ράσταβας φίλος μου εδώ και πριν, αυτή η ομάδα έχει πολύ ποιότητα Αστέρας και έχει διπλάσια budget από εμάς. Αλλά δεν μπορείς να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Να είναι 4-0 στο 50, 3-0 στο, δεν ξέρω, πρώτο μήχρονο. Εγώ έχω motivation και δικό μου παίκτες πρέπει να βρουν motivation μέχρι το τέλος. Για λόγω λέω πάντα ποδόσφαιρο, ό,τι να κάνεις, ό,τι έκαμε σε χτες και ό,τι έκαναμε πριν ένα μήνα είχαμε καλά εικόνα, κανένας τιμάς. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τους δύο προπονητές τι δήλωσαν μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Σαββάτου. Πολύ σημαντική νίκη, είπαμε, σε ενδεχόμενο διαφορετικό αποτέλεσμα τα πράγματα να είχαν πάρει πολύ δυσάρεστη τροπή. Η νίκη και η εμφάνιση όμως άφησε αισιοδοξία για το μέλλον. Απομένουν ακόμα 4 αγωνιστικές. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε όλα τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Και μην ξεχνάμε, σε λίγες μέρες έχουμε Eurovision. Eurovision Vibes στη Στοίχημαν. Μπαίνεις στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με $720 χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα $720 χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπα. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα
1: μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Eurovision Vibes παντού και η Stoichman έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoichman και το παιχνίδι σου ξεκινά με τον κωδικό FERTO 720. Stoichman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στα αποτελέσματα λοιπόν του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Play out, έκτη αγωνιστική, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, με τον Πανετολικό να μπλέκει και την Κηφισιά να κάνει σημαντικό βήμα παραμονής. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Πόμπο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 64ο λεπτό. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, με τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν γκολ στο 76 με τον Τούπτα και τον Καρέλη να ισοφαρίζει στο 99 σε πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Φωτιάς για χέρι αμυντικού της Λάρισας. Μια υπόδειξη που έχει προκαλέσει πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους Λαρισαίους. Και όπως είπαμε, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Στη βαθμολογία Ατρόμητος 40 έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του. Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ 28, η Λάρισα στους 25. Η επόμενη αγωνιστική το προσεχές Σάββατο, 7η, με τον Αστέρα να παίζει στη Λάρισα κόντρα στην τοπική ομάδα στις 5. Νωρίτερα στις 4, Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Στις 7.30, Ατρόμητος Πανετολικός. Στα play-off 1-4, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1 χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Γερεμέγεφ στο 15 και στο 65, ο Ζίβκοβιτς στο 55 τα γκολ του ΠΑΟΚ. Είχε ισοφαρίσει στο ενδιάμεσο ο Ελκαμπή. Στο άλλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αυτό που έκλεισε χθες στα play-off 1-4 είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον και μαθηματικά θα καταταγεί τέταρτος και θα ξεκινήσει το καλοκαίρι τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ έχει 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61. Η επόμενη αγωνιστική την Κυριακή στις 7.30 τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κλείνουμε με τα play-off 5-8, μόνο για λόγους γοήτρου όπως είπαμε δεν διακυβεύεται ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφι 20, Βόλος 17. Η επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, την Κυριακή στις 5, Άρης Όφι και Βόλος Λεβαδιακός. Στα πρωταθλήματα υποδομών της Stoichman Super League ξεκινάμε το πρωτάθλημα K19, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-1, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-0, ΠΑΟΚ Όφι 1-1. Βόλος Ατρόμητος 0-1, Λάρις Άρης 0-4 και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 1-3. Ο ΠΑΟΚ έχει αναδειχθεί από την προηγούμενη αγωνιστική πρωταθλητής και μαθηματικά με 58 βαθμούς. Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην έκτη θέση με 36. Πρωτάθλημα K17, Ολυμπιακός Αστέρας 5-0, Κηφισιά Πανσεραϊκός 0-1, Ατρόμητος Βόλος 0-0, Άρης Λάρισα 1-4, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0, Όφι ΠΑΟΚ 0-6, ο Παναθηναϊκός έχει 60, ο ΠΑΟΚ 56, ΑΕΚ 55, ο Αστέρας Άκτος στην 7η θέση με 27 βαθμούς. Πρωτάθλημα K15, Κηφισιά Πανσεραϊκός 1-2, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0, Ολυμπιακός Αστέρας 2-0, Ατρόμητος Βόλος 2-0, Άρης Λάρισα 3-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφι ΠΑΟΚ 1-4. Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρωτιά με 70, Ολυμπιακός 63, ο Αστέρας Άκτορ στην 8η θέση με 29 βαθμούς.

Πάμε στην Α Εθνική Γυναικών. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Αστέρας κέρδισε τον Οδυσσέα Μοσχάτου με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε η προξένου από νωρίς στην αναμέτρηση από το 7ο λεπτό. Ο Αστέρας που σταθεροποιήθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Και για όσους δεν το ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεκδικήσει το κύπελο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που από την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναδειχθεί και τυπικά πρωταθλητής, επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 για την 24η αγωνιστική. Στα άλλα αποτελέσματα, Τρίκαλα Όφη 1-2, Ρέα Βόλος 2-0, Κηφισιά Αγία Παρασκευή 2-1 και Βόλος 2004 Νέες Ατρομήτου 2-0. ...68 έχει ο ΠΑΟΚ, 58 η ΑΕΚ, 51 έχει ο Αστέρας, 46 ο Όφη, στους 42 ο Παναθηναϊκός, 41 η Ρέα, 37 η Αγία Παρασκευή, 34 ο Οδυσσέας Μοσχάτου, 32 ο Βόλος, 27 η Κηφισιά. Έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά Τρίκαλα με 14, Νέες Ατρομήτου και Βόλος 2004 με 13 και βέβαια ο Αχαρναϊκός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Απομένουν δύο αγωνιστικές ακόμη. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές πρόγραμμα. Ο Αστέρας θα παίξει εκτός έδρας την ερχόμενη αγωνιστική με την δεύτερη στη βαθμολογία ΑΕΚ. Τα άλλα παιχνίδια: Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ, Βόλος Κηφισιά, Νέες Ατρομήτου Τρίκαλα, Όφη Παναθηναϊκός και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004. Η ομάδα της ΡΕΑ θα πάρει τους 3 βαθμούς ανεφαγώνα και βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλο εντός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα τη φετινή σεζόν για την Α Εθνική, καθώς και την τελευταία αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο, δηλαδή 16-17 Μαΐου, θα παίξει εκτός έδρας στο Ρέθυμνο κόντρα στη ΡΕΑ.

dip trip, get Fantasia. Πάμε στη Γάμα Εθνική να δούμε την εικόνα στα μπαράζ, στον πρώτο όμιλο, τρίτη αγωνιστική, σημαντικό βήμα για την άνοδο της Super League 2 έκανε ο Πανθρακικός, ο οποίος επικράτησε το Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-0, στο άλλο παιχνίδι Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2. Έτσι λοιπόν στη βαθμολογία Πανθρακικός 9, Απόλλων Καλαμαριάς 6, Ελασσόνα 3, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου χωρίς βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική Πανθρακικός Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Τα αποτελέσματα εδώ είναι σαφώς πιο κοντά οι ομάδες. Ο Πύργος έχει 5 βαθμούς, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος 4, ο Εθνικός 2. Για την τέταρτη αγωνιστική που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 4, Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Στην ΕΠΣ Αρκαδία, στον δεύτερο ημιτελικό του παιδικού πρωταθλήματος που έγινε στο γήπεδο του Άστρους, οι νέοι Τρίπολης κέρδισαν το Λεωνίδιο με 1-0 και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί που βρίσκεται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πανθυρατικός. Έτσι λοιπόν ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ του Πανθυρατικού και των νέων Τρίπολης.

Πάμε στο χώρο του τοπικού μπάσκετ. Ξεκίνησαν τα play-off στην Α1 Εκάσκενόπ. Θυμίζουμε η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν εύκολα και στα δύο ζευγάρια. Καλαμάτα 80, Σπαρτιατικός 75-60. Δίον Κυπαρισίας από Έλμο Λάων 92-67. Η σειρά και η πρόκριση κρίνονται στις δύο νίκες. Μεθαύριο Τετάρτη τα δεύτερα παιχνίδια, στις 7 στο κλειστό των Μολάων από Έλμο Λάων 2 Κυπαρισίας και στις 8.30 στο κλειστό της Σπάρτης Σπαρτιατικός Καλαμάτα 80. Είχαμε και τα play out χτες, μάλλον ένα παιχνίδι στο μοναδικό ζευγάρι της σειράς. Σημαντική νίκη για τον Αθλέοντα Σπάρτης, κέρδισε στη Μεγαλόπολη.

Αν και δεν είχε σύμμαχο τον καιρό, με βροχή και κρύο, παρόλα αυτά το τουρνουά 3-on-3 του Αρκαδικού στέφτηκε με επιτυχία. Συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές όλων των ηλικιών. Όλοι κέρδισαν, θα πούμε την κλισέ έκφραση, απόλαυσαν το παιχνίδι. Στην κατηγορία Under 12 πρώτος ο Πήγασος Θηρέας, Under 16 ο Αρκαβέικος. Ακούστε και ονόματα έτσι. Το πάνε ήταν ότι το διασκέδασαν όλοι. Στην Under 18 οι Pick and Troll κέρδισαν τον τίτλο. Εδώ επειδή έχουμε και συγγένεια, να πω ότι η φιναλίστ ήταν... Πω, ξέχασα και το όνομα της ομάδας του γιού μου. Είχαν τέλος πάντων ένα περίεργο όνομα. Υπήρχαν συμμετοχές και στις γυναικείες ομάδες. Νικήτρια ομάδα η Μπαλουρίνο. 4 και 7 στην Over 40. Μετάλλια βέβαια απονεμήθηκαν και στους φιναλίστ. Υπήρχε και διαγωνισμός τριπόντων. Και μάλιστα είχαμε και μια ειδική διάκριση στη Βασιλική Κουτσουμπού, η οποία τι έκανε? Στα πρότυπα του NBA ευστόχησε σε τρίποντα από το κέντρο του γηπέδου. Τριποντάρα, nothing but net, όπως λένε και στο χωριό μας εδώ στην Τρίπολη.

Και βέβαια, επειδή ο Αρκαδικός έκλεισε τα 50 του χρόνια από την ίδρυσή του και την παρουσία του στα αθλητικά δρόμενα της Αρκαδίας, όχι μόνο στο μπάσκετ βέβαια, υπήρξε τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή η βράβευση ανθρώπων που προσέφεραν στην ομάδα και ιδιαιτέρως στην ομάδα τη σεζόν 14-15 που ήταν αυτή που κατέκτησε την πολυπόθητη άνοδο από την Α2 τότε στην Basket League. Οι περισσότεροι παίκτες του ρόστερ βρέθηκαν στην Τρίπολη, βραβεύτηκαν και έτσι όλοι θυμήθηκαν μεγάλες στιγμές που είχαμε ζήσει τότε παρακολουθώντας την πορεία του Αρκαδικού. Ας ελπίσουμε ότι, επειδή πάνω απ' όλα αυτό που αναφέραμε πριν ήταν η διασκέδαση των συμμετοχών όλων των ηλικιών, να ευχηθούμε λοιπόν να καθιερωθεί αυτό το τουρνουά και να ξαναδούμε τέτοιες ωραίες εικόνες εδώ στην Τρίπολη και βέβαια να ελπίσουμε την επόμενη φορά να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί πραγματικά ο καιρός τα έκανε μαντάρα, ενώ είχε στηθεί το γήπεδο στην πλατεία Άρεως και τις δύο μέρες αναγκαστικά λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκαν τα παιχνίδια στο κλειστό του ΔΑΚ.

Και έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, γελάω, βέβαια δεν είναι για γέλια αυτό που θα αναφέρω, αλλά για να μην κατηγορούμε όλα τα δεινά ότι συμβαίνουν στη χώρα μας, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια και φρούτα. Σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Κύπρο,

Τι έχει, ναι. Συγγνώμη πάλι που γελάω. Εδώ έχουμε δει στην Ελλάδα συνήθως υποψηφίους σε εκλογές να πηγαίνουν στην κερκίδα και να φωτογραφίζονται. Εδώ ένας υποψήφιος βουλευτής το πέρασε σε άλλο επίπεδο. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να χτυπά με γροθιές τον βοηθό διαιτητή. Προφανώς έτσι νόμιζε ότι θα μαζέψει ψήφους. Αυτά λοιπόν, συμβαίνουν δηλαδή πράγματα και θάματα όχι μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς τα βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Πλησιάζει η ώρα 3, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα κλείσουμε με το κουπόνι της stoixma.gr, μιας και έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι το βράδυ για την Manchester City, η οποία παίζει στο Liverpool στις 10 κόντρα στην Everton. Η City που είναι στο κυνήγι της Arsenal βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω από τους Λονδρέζους, με 2 παιχνίδια λιγότερα όμως. Το ένα είναι το σημερινό στις 10 λοιπόν, Everton Manchester City. Στη στοίχημα ο άσος στο 6.86, το χ στο 4.78, το διπλό στο 1.55, ενισχυμένη απόδοση να καταλογιστεί πέναλτι στο 3.65, σούπερ ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει η City και στα δύο ημίχρονα και να έχει σουτ προς την εστία ο Χάλαντ σε απόδοση 3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 9.38, αμέσως μετά πολύ καλή μουσική και στις 8 στη συντροφιά σας και συντροφιά μας ο Νίκος Γρίτσης. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στον Αρκαδία 9.38 και να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην παράδοση ενός ακόμη έργου αισθητικής αναβάθμισης των χωριών του Δήμου Τρίπολης, προχώρησε ο Δήμος. Ο Κώστας Τζιούμης επισκέφτεται την κοινότητα Στενού, όπου τέθηκε σε λειτουργία το νέο συντριβάνι που κοσμεί πλέον την κεντρική πλατεία του χωριού. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον Παγετό ζητάει από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα Ιωάννη Χασάπη. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρος Πάρτη λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης έως και την Παρασκευή και ώρα 4 το απόγευμα. Διαβάστε περισσότερα στο arcadia938.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης έρχεται με πολλές εκπλήξεις το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φέρνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Διαβάστε ποιοι ωφελούνται από επίδομα ενίκιο και αυξήσεις στο arcadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Αλμύρας πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ του στη νίκη του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει με ταπεινότητα για να πετύχει τον δύσκολο στόχο της παραμονής. Στον Αστέρα Άκτορ επικεντρώνονται στον επόμενο τελικό που δεν είναι άλλος από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λάρισα το προσεχές Σάββατο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση ακόμη 3 βαθμών.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
14: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
15: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
16: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
17: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
11: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
10: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
11: Εμένα τα λες.
10: Και ευελιξία στη χρήση.
11: Το γορμάκι μου το ξέρει.
10: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
11: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
10: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην παράδοση ενός ακόμη έργου αισθητικής αναβάθμισης των χωριών του Δήμου Τρίπολης, προχώρησε ο Δήμος. Ο Κώστας Τζιούμης επισκέφτεται την κοινότητα Στενού, όπου τέθηκε σε λειτουργία το νέο συντριβάνι που κοσμεί πλέον την κεντρική πλατεία του χωριού. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον Παγετό ζητάει από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα Ιωάννη Χασάπη. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρος Πάρτη λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης έως και την Παρασκευή και ώρα 4 το απόγευμα. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης έρχεται με πολλές εκπλήξεις το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φέρνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Διαβάστε ποιοι ωφελούνται από επίδομα ενίκιο και αυξήσεις στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Αλμύρας πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ του στη νίκη του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει με ταπεινότητα για να πετύχει τον δύσκολο στόχο της παραμονής. Στον Αστέρα Άκτορ επικεντρώνονται στον επόμενο τελικό που δεν είναι άλλος από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λάρισα το προσεχές Σάββατο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση ακόμη 3 βαθμών.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Λαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πόλη στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέδρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα κεφαλιά.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31. Και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Πρέπει να.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
3: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην παράδοση ενός ακόμη έργου αισθητικής αναβάθμισης των χωριών του Δήμου Τρίπολης προχώρησε ο Δήμος. Ο Κώστας Τζιούμης επισκέφθηκε την κοινότητα Στενού, όπου τέθηκε σε λειτουργία το νέο συντριβάνι που κοσμεί πλέον την κεντρική πλατεία του χωριού. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον Παγετό ζητάει από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα, Ιωάννη Χασάπη. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης έως και την Παρασκευή και ώρα 4 το απόγευμα. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης έρχεται με πολλές εκπλήξεις το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026, φέρνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Διαβάστε ποιοι ωφελούνται από επίδομα ενίκιο και αυξήσεις στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Αλμύρας πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ του στη νίκη του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει με ταπεινότητα για να πετύχει τον δύσκολο στόχο της παραμονής. Στον Αστέρα Άκτορ επικεντρώνονται στον επόμενο τελικό που δεν είναι άλλος από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λάρισα το προσεχές Σάββατο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση ακόμη 3 βαθμών.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Μπροστά κάνω γκριμάτσες και γελάω και γελάω και γελάω και γελάω.

τρελαίνομαι και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
9: Back, back, flashback. 938 με το DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην παράδοση ενός ακόμη έργου αισθητικής αναβάθμισης των χωριών του Δήμου Τρίπολης προχώρησε ο Δήμος. Ο Κώστας Τζιούμης επισκέφτεται την κοινότητα Στενού, όπου τέθηκε σε λειτουργία το νέο συντριβάνι που κοσμεί πλέον την κεντρική πλατεία του χωριού. Άμεση καταγραφή ζημιών και ενίσχυση των παραγωγών από τον Παγετό ζητάει από τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα Ιωάννη Χασάπη. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρος Πάρτη λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης έως και την Παρασκευή και ώρα 4 το απόγευμα. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Έως τις 7 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα η λεωφόρος ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της οδού Καλαμάτας λόγω εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης έρχεται με πολλές εκπλήξεις το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Νέο πακέτο ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στο 2026 φέρνοντας τρεις διαφορετικές παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Διαβάστε ποιοι ωφελούνται από επίδομα ενίκιο και αυξήσεις στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Αλμύρας πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ του στη νίκη του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει με ταπεινότητα για να πετύχει τον δύσκολο στόχο της παραμονής. Στον Αστέρα Άκτορ επικεντρώνονται στον επόμενο τελικό που δεν είναι άλλος από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λάρισα το προσεχές Σάββατο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση ακόμη 3 βαθμών.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: σούπερ παριστερά, νέα έδρα, Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω μας πόλο δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, μπαίνει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπορείς και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής και βαλιά μου! Πριν τέλο, 2-0!
2: Ανάσα μου κι αέρα μου.
0: Αλλάχνε σκάβη για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μανδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αστέρα μου.
3: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε.
9: Ξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.
13: Μανσιαλάνος.

φωνάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
2: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
11: Θέλετε κάτι άλλο?
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
17: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Με αυτά και με εκείνα πήγε ο μήνας 4 του Μάη έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αλλά μετά από τη σημερινή ζεστούλα σε σχέση με τον καιρό των προηγούμενων ημερών, νιώθουμε την άνοιξη μέσα μας, έξω μας. Πάντου την νιώθουμε την άνοιξη και πάμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται για τριαντάρια. Είμαστε και από τα απόνερα μιας πανσελίνου την οποία δεν την είδαμε την πρωτομαγιά από την άποψη των σύννεφων, αλλά έχουμε επηρεαστεί ανάλογα και είμαστε στη χάση αυτού του φεγγαριού, του φεγγαριού που πάει να γυρίσει μετά τα μέσα του Μάρτη και να μας πάει του Μάη, με συγχωρείτε, και να μας πάει μέχρι το καλοκαιράκι έτσι όπως πρέπει, γιατί Ελλάδα, βράδυ, καλοκαίρι, χωρίς φεγγαράρα δεν γίνεται. Είπαμε φεγγαράρα, να πω και το αστεράρα, γιατί νικήσαμε τον Ατρόμητο 4-2 με μια παιχνιδάρα στο πρώτο ημίχρονο απίστευτη. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που βάλαμε γκολ και δεν ψυχοπλακωθήκαμε στο τέλος εκεί πέρα που φάγαμε τα δύο, από την άποψη ότι το γκολ του Αλμίρα αποδείχθηκε σωσίβιο σωτηρίας σε σχέση με το άγχος και των ανθρώπων που ήταν μέσα και ημών που βλέπαμε από την τηλεόραση λέγοντας μέσα μας ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, και όμως μερικές φορές επειδή είναι δυνατόν γι' αυτό ανησυχούμε. Από την άλλη είχαμε και λοιπόν πρωτάθλημα χθες με φυσικά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν το σημαντικό παιχνίδι, το παιχνίδι που και με τα 4 γκολ υποτίθεται είχε την μεγαλύτερη σημασία, μιας και το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ήρθε ισόπαλο 0-0, παρότι ο Παναθηναϊκός έμεινε από το σχεδόν 30 με 10 παίχτες, απείλησε στο τέλος να πάρει και το παιχνίδι, πράγμα που δεν έγινε, αλλά θα μπορούσε να γίνει άνετα. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, έπρεπε να δεις τα μούτρα του Μάριου Ηλιόπουλου από την κερκίδα όταν έδειχνε πλάνο, για να καταλάβεις την ψυχολογία και της ομάδας που δεν μπόρεσε να πάρει αυτό το κουτσό παιχνίδι, από την άποψη ότι ήταν ωφελημένη και είχε κλείσει και τον Παναθηναϊκό στα καρέ του. Από την άλλη, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε και στο δεύτερο στις αρχές ο Τετέι να το πάρει μόνος του το παιχνίδι. Εκεί όμως που έπαιξε μεγάλη σημασία ήταν εκείνο το γκολ που δεν έβαλε ο Καλάμπρια, σχεδόν μέσα στο τέρμα ήταν και τα κατάφερε να μην το βάλει, και την τελευταία ευκαιρία του Μπακασέτα που θα μπορούσε να αφήσει σύγκυλη την ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός γλεντάει, πανηγυρίζει στο μπάσκετ για τις δύο εκτός έδρας νίκες, με συγχωρείτε, επί της Βαλένθια, σπάζοντας το πλεονέκτημα της έδρας και έτοιμος να σκουπίσει τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Αθήνα. Απ' την άλλη όμως, ας κρατάνε οι Παναθηναϊκοί μικρό καλάθι μέχρι να δούμε τι θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι, γιατί μετά αρχίζει το άγχος άμα χάσεις ένα παιχνίδι εδώ την ώρα που τους έχεις πάρει τα δύο εκεί και με τον τρόπο που τους τα πήρες. Είχαμε και τα σχετικά επεισόδια, διαμαρτυρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το χρονόμετρο, γιατί όντως το χρονόμετρο δεν λειτουργούσε σωστά και το έλεγαν και οι speaker του αγώνα, ότι δύο φορές, τρεις είχαν σταματήσει οι διαιτητές για το χρονόμετρο, γιατί το χρονόμετρο δεν είχε κυλήσει σωστά. Και εκείνη την ώρα έγινε ο σχετικός τσαμπουκισμός με αποτέλεσμα να κάνει δηλώσεις ο Αταμάνος στο τέλος ότι παραλίγο να συλλάβουν και τον πρόεδρό μας, λέει, το Δημήτρη Γιαννακόπουλο εδώ πέρα. Και απ' την άλλη αυτή η νίκη ήταν, η δεύτερη ειδικά, ήταν αυτό που θα μπορούσε να σε βάλει στο τρίπ του να ξεφύγεις, αλλά το είπε πρώτος ο Γιαννακόπουλος στον Αταμάν, one more game, και το είπε και ο Αταμάν one more game, τύπου ότι μάλλον θα του είχε πει έτσι όπως το είπε ο Αταμάν, ότι κοίτα, άμα δεν περάσουμε από τη Βαλένθια, ξέχαστο το ζήτημα. Οπότε του λέει άλλο ένα παιχνίδι, δώσ' μου άλλο ένα παιχνίδι, γιατί η υπομονή ορισμένες φορές, αλλά και η τακτική δικαιώνεται. Και είπαμε, τα νοκάουτ παιχνίδια είναι άλλη ψυχολογία, και άλλη εντελώς ψυχολογία είναι και το Final Four εδώ της Αθήνας, στο οποίο θα πέσουν κορμιά από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη στο παιδί της μουσικής στον Αρκαδία 938 Και σήμερα επαναλαμβάνω 4 του Μάη, Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα, που απ' έξω ακόμα δεν έχει νυχτώσει, δεν έχει πέσει το φως του ήλιου και περιμένουμε να πέσει ραδιοφωνικά. Πάμε ξανά.
2: Ήρθε ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης. Έλειπες

Βέβαια, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, με τους Ισπανούς το ευχαριστήκαμε περισσότερο από ότι με άλλες εθνικότητες ομάδες. Δηλαδή, όταν νικάμε τους Ισπανούς, μου βγαίνει γιατί είχαμε ιτοπάθεια απέναντι στους Ισπανούς, είτε ήταν σε συλλογικό επίπεδο, είτε ήταν σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είχαμε μια ιτοπάθεια. Και γι' αυτό το λόγο το ευχαριστήκαμε, επαναλαμβάνω, πολύ περισσότερο, γιατί χρειάζεται που και που να δείχνουμε ότι το μπάσκετ εδώ το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά. Από το 87 και μετά, μη σου πω και πιο πριν, για να φτάσουμε στο 87, στους 5 ανέμους να σκορπίσουμε τους αντιπάλους και στο Final Four.

Τώρα, όσον αφορά τα γεωστρατηγικά και τα παγκόσμια ειδησιογραφικά νέα, φαντάζομαι τα ξέρετε, τα ακούτε πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων τα ελληνικά, ότι ο Τραμπ το έχει ξεκινήσει τώρα, πώς τη λέει, η μέρα της ελευθερίας, κάπως τα έχει κανονίσει εκεί πέρα, υποτίθεται να απελευθερώσει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το τι πρόκειται να κοστίσει ακόμα περισσότερο στις τσέπες μας γενικότερα θα το δείξει ο καιρός που έρχεται, αλλά μέχρι στιγμής τα μηνύματα δεν είναι καλά καθόλου και η ψυχολογική ανατίμηση που υπόκειται κάθε φορά η αγορά είναι αυτή που μας τρώει το μισθό, μας τρώει τα λεφτά και μας κάνει να αισθανόμαστε όλο και πιο κορόιδα. Παρέα με τους Βούλγαρους, με τη λιγότερη αγωνιστική δύναμη στην Ευρώπη, εμείς και οι Βούλγαροι, κανένας άλλος. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό τώρα υποτιμητικό που λες για τους Βούλγαρους. Όχι, το λέω από την άποψη ότι δεν ήταν τόσο καιρό στην Ευρώπη, δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις, δεν υποτίθεται δεν έχουν αναπτυχθεί οικονομικά και εμείς έχουμε πάλι επιστρέψει εκεί πέρα, υποτίθεται το κράτος με τα 3 δις πλεόνασμα και άλλα κουραφέξαλα τα οποία υποτίθεται μοιράζονται για το καλό της κοινωνίας γενικότερα και βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι τα δάνεια, τα καταναλωτικά μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα υπόκειται σε παραπάνω τοκοχρέωση από 30% στο περίπου να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή αν δεν την έπιασες την είδηση. Αν έχεις πάρει 10 χιλιάρικα δάνειο καταναλωτικό, σύμφωνα με αυτά που έχεις υπογράψει τα ψηλά γράμματα που λέει το δανείο πριν, θα έπρεπε, αν καθυστερήσεις 1-2 δόσεις, να πληρώσεις επιπλέον τόκο. Τώρα αυτό τι γίνεται, δεν του επιτρέπει να σε χρεώσει επιπλέον τόκο ακόμα και αν καθυστερήσεις, μέχρι 13 χιλιάρικα, δηλαδή μέχρι ένα 30% μπορεί να σε χρεώσει. Παραπάνω δεν μπορεί. Σωθήκαμε. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε σωθεί άπαντες. Τώρα, τι κριτήρια θα έχει, πώς το αφελείς θα το δείξει. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και με εκείνα τα στεγαστικά τα οποία τα έχουμε πληρώσει και κερατίστηκα εντελώς. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτά στο πρόγραμμα στην υποσχεσιολογία για να πάμε στις εκλογές, τις οποίες εκλογές οι δημοσκοπήσεις οι τωρινές δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια δυνητική κάθοδο στο 24,5%. Σπάει το ψυχολογικό όριο του 25%, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει και αυτοδύναμη κυβέρνηση με καμία Παναγία πήγα να πω, δεν είναι καλό να το λέω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει με καμία δύναμη, να το πω διαφορετικά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι πλήση εγκεφάλου πρόκειται να φάμε τους επόμενους μήνες, λίγους μήνες, γιατί σε βλέπω με το μαγιό στην κάλπη, βουτιά, ψήφο, ξανά βουτιά. Και πάει λέγοντας η δουλειά και εκεί μέσα στο καλοκαίρι, ίσως με καναμπανάκι, ίσως με λίγο ψαράκι, ξέρω εγώ, θα υπάρχει δυνατότητα για ψάρι το καλοκαίρι, λέω εγώ, που θα έχουν φτάσει στην εστίαση τα πράγματα από τιμές, ο Θεός και η ψυχή τους, να στιβαρέσει και να πάει να το ρίξει τον Κυριάκο, γιατί δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Τώρα, όσον αφορά τους λοιπούς, εκείνος ο Ανδρουλάκης πιο κάτω, 11% έδειξε σε αυτή τη δημοσκόπηση. Γιατί όπως και να το κάνεις, έχεις και το Καστανίδη σηκώθηκε και έφυγε εκεί πέρα, έχει τριγμούς, είναι. Μοιάζει λίγος, πώς θα το πω εγώ τώρα, ποιος είμαι εγώ που θα τον κρίνω, αλλά λέει όλη η αγορά, όλη η πιάτσα λέει ότι δεν κάνει. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός? Και από εκεί και πέρα δείχνει ο Τσίπρας να τσιμπάει, λέει του δώσε ένα 10% η κοινή γνώμη του Τσίπρα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και με δυνατότητα ανόδου μέχρι το 24-25. Πέσε κάτω και γέλα. Χριστιανού 6 με 21, την έδωσε 6% και καλά σαν θα την ψηφίσω σίγουρα και ως 21% μπορεί και να την ψηφίσω. Δηλαδή αυτό ήταν η ερώτηση και από εκεί και πέρα έχεις μια μεγάλη δεξαμενή ενός 15% αναποφάσιστον σε σχέση με αυτούς που θα ψηφίσουν. Μη σου πω για εκείνο το 40-50% που δεν πήγε να ψηφίσει και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που μπορεί ξαφνικά να βιδωθεί και να πάει να ψηφίσει τρέμε και η Κυριάκο τα κέφια του καθενός από εμάς, του κάθε Παναγιώτη Νίκου Γιώργου Γιάννη Μίτσου, ο οποίος μπορεί εκείνη την ώρα να έχει υποστεί
την καταστροφή της αλουπούς, όπως λέμε εδώ στο χωριό μου, σε σχέση με οτιδήποτε μπορεί να τρέχει γι' αυτόν, φορολογικά, τιμολογικά, σε θέμα δουλειά, σε θέμα οικογένεια, σε θέμα τροχιών ατυχημάτων, σε ό,τι θέμα μπορεί να απασχολεί έναν άνθρωπο σήμερα, να του έχει κάτσει. Φαντάζομαι θα την πληρώσει εσύ, Κυριάκο, γι' αυτό κάνω τα κουμάντα σου ανάλογα. Είπαμε, μαυρογιαλούρος, μαυρογιαλούρος, μπες στη διαδικασία να τάξεις. Και από τα ταξίματα ίσως κάτι μείνει και περάσει προς τα κάτω σε μια κοινωνία που επαναλαμβάνω ότι βογκάει για όλα. Όχι για φρούτα λαχανικά μόνο και για βενζίνες. Για όλα βογκάει, και το ψωμί μέσα και το κρέας έχει αρπάξει και όλα έχουν αρπάξει προς τα πάνω με την ψυχολογία της ανατίμησης του πολέμου. Αυτή η κοινωνία πια, άμα δει σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στην Τρίπολη, δεν μπαίνει άνθρωπος μέσα σε, δεν μπήκε άνθρωπος μέσα σε μαγαζί το πρωί, δεν μπαίνει άνθρωπος σε καφετέρια το απόγευμα να πιει έναν καφέ, δεν μπαίνει άνθρωπος να φάει σε μια ταβέρνα το βράδυ σε καμία των περιπτώσεων σήμερα Δευτέρα. Καταλαβαίνεις, σε μια πόλη 35.000 κατοίκων να έχεις αυτό το φαινόμενο, δες το σε μεγάλη κλίμακα και μην κρίνεις από εκείνους τους 100-200.000 στην Αθήνα, των 6-7 εκατομμυρίων παράνομα, που έχουν τα φράγκα και θα διασκεδάσουν ούτως ή άλλως. Μην κρίνεις από αυτούς, ούτε από τα 65.000 αυτοκίνητα που βγήκανε για τρίμερο Πρωτομαγιάς προς την Πελοπόννησο. Μην κρίνεις από εκεί, γιατί θα μπορούσαν να είναι 565.000 τα αυτοκίνητα και δεν είναι, ήταν μόνο 65. Κοκκινοκρασία έχεις? Αν δεν έχεις, βρες και πιέσαι ένα ποτήρι στην υγειά μου να σε πάω για διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και
3: 210-54. Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
11: Παιδί της μουσικής ακούς στον Αρκαδία 938 με Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Παιδί της μουσικής της νύχτας φίδι. Γιορτάζουν μαζί μου οι οχές γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη. Στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι. Δευτέρα Τρίτη βράδυ 8 με 10 εδώ στον Αρκαδία 938. Κατά αποκλειστικότητα που λέει και ο καθής ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τα ελληνικά τύπου παλαιά. Σήμερα είναι μια μέρα με δείγμα άνοιξης και θα είναι και η αυριανή. Από μεθαύριο και μετά θα πάει με δείγμα καλοκαιριού αφού φύγαμε από δείγμα χειμώνα. Όλα καλά είναι και νεράκια θα έχουμε, έστω και με αυτό το Σαββατοκυριακάκι της Πρωτομαγιάς, το οποίο δεν ευχαριστηθήκατε πλήρως, αλλά φτιάξατε χιονάνθρωπους αντί να πιάσετε το Μάη. Κάπου είδα και ένα χιονάνθρωπο με Μαγιοστέφανο στο κεφάλι. Αυτό ήταν το πιο σούπερ που μπορούσατε να κάνετε, να συνδυάσετε τα πάντα, μιας και όλα μας έχουν λείψει όταν είμαστε σε φάση εκδρομής. Ό,τι και να έχει, καλά θα περάσετε. Όπως και να το κάνεις όμως, χρειάζεται ο προγραμματισμός και χρειάζονται και τα οικονομικά για να εκδράμεις στην όμορφη ελληνική επαρχία που έχει τόσα πολλά να σου δώσει και που χαίρονται περισσότερο από σένα οι ξένοι τουρίστες, καράβια αλήτες.

Φυσικό επόμενο, βέβαια, μέσα σε αυτή την εποχή της ανατιμολογιακής ανομαλίας, θα τη χαρακτήριζα, κάποιοι έχουν κάνει δις. Όταν λέμε δις, από τύποι που το παίξανε στοιχηματικά, ότι άντε στον κόλπο θα συνεχιστεί ο πόλεμος, μέχρι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεσάζοντες της αγοράς και οι οποίοι έχουν κάνει τα σωστά κουμάντα. Ποια είναι τα σωστά κουμάντα? Ξεαποθηκεύεις όταν πρέπει το αποθηκευμένο, το οποίο είναι αυτής της τιμής, και το πουλάς επί 10, επί 2 τουλάχιστον. Και πάει η ζωή λέγοντας σε βαθμό που υπάρχουν υποτίθεται ποιότητες στα σούπερ μάρκετ, και οι οποίες ποιότητες, ξεκινώντας από την πιο φτηνή και την πιο πεταμένη, σε αγγίζει στην τσέπη άσχημα. Τώρα θα μου πεις, στην Ευρώπη έχουν ποιότητα κρέατος Α, ποιότητα κρέατος Β, ποιότητα κρέατος Γ, Δ, Ε, και το Ε τα αγοράζει κάποιος, αλλά θέλω να σου πω με λίγα λόγια, είναι δικαιολογημένο και είναι και ψιλοτσεκαρισμένο. Εδώ πέρα το τι είναι το τσεκαρισμένο, άστο να πάει στο καλό. Όποιος άνθρωπος μπορεί να έχει δουλέψει από κρεοπολείο μέχρι σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει μια ιδέα το τι μπορεί να παίζει μπάλα με τα κρέατα σε σχέση με τις τιμές και σε σχέση με τις συμφωνίες που γίνονται πάνω και κάτω από το τραπέζι. Τώρα, εμείς γιατί δεν κόβουμε λίγο το κρέας? Ξέρω εγώ, λέω, θα μου πεις θα αυξήσουν τα ζυμαρικά, θα αυξήσουν το κοτόπουλο περισσότερο από το μοσχάρι και θα πάει λέγοντας τη δουλειά. Γιατί κοιτάνε από πού θα τα πάρουν. Αυτό είναι. Τι βλέπουν ότι τρέχει, εκεί βαράνε. Αντί αυτό που πουλιέται να φτηνένει, ακριβένει. Ελληνικό παράδοξο. Που μέσα στο ελληνικό παράδοξο πρέπει να συνυπολογίσεις και να λειτουργήσεις προσθετικά σε σχέση με το ότι πληρώνεις την ακριβότερη ενέργεια, το ακριβότερο φυσικό αέριο, ενώ είσαι κόμβος εδώ κάτω μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Βαλκανίων. Να συνυπολογίσεις ότι πληρώνεις το ακριβότερο ίντερνετ, να συνυπολογίσεις ότι πληρώνεις υψηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, να συνυπολογίσεις ότι πληρώνεις τα ακριβότερα νίκη αυτή τη στιγμή και έχεις τη χαμηλότερη αγοραστική αξία στην Ευρώπη. Εντάξει, είσαι. Αυτό τον κόσμο το καλό, το χιλιομπαλωμένο, ραβεξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.

Τώρα εδώ μικροκοινωνικά θα το έλεγα, είχαμε ειδήσεις τύπου εξαρθρώθηκε συμμορία στα Χανιά, η οποία εξαπατούσε ηλικιωμένους με τη γνωστή μέθοδο της ΔΔΕ και τα λοιπά, και βάλε τα χρυσαφικά να μιλιώσουν και βάλε τα χαρτονομίσματα να μην καούν και τις μπαταρίες του τηλεκοντρόλ να μιλιώσουν, γιατί θα υπάρξει έκκληση ραδιενέργειας. Γνωστή η τακτική και γνωστή και αυτοί που το κάνουν, κυρίως είναι περιπτώσεις Ρωμά, οι οποίες οικογενειακώς εξαπατούν, ένας είναι τηλεφωνητής, το φοβερό είναι οι τηλεφωνητές. Είναι τόσο πιστικοί που μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε από εμάς, τώρα το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα είναι και τα κομάντος, τα οποία πάνε και μαζεύουν τις σακούλες, αυτοί το, και αν το παίζουν λίγο έτσι ρυψοκίνδυνοι, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτούς που συνέλαβαν στον Πειραιά προχτές, μια οικογένεια δηλαδή, η οποία εξαπάτησε, παύλα έκλεψε ακόμα και αυτόν τον 12χρονο, 11χρονο στην Κρήτη που είχε γίνει ιστορία, ο οποίος ήταν και αυτός Ρωμά, αλλά από πλούσια οικογένεια Ρώμα, βρέθηκαν, συνελήφθησαν και εν πάση περιπτώσει βγήκε στη φόρα και οι δημοσιεύσεις βγήκαν στη φόρα που κάνανε στο Facebook, στο Instagram, με τα λεφτά, με τα κλοπημαία, με τα κοσμήματα. Πάρα πολύ έξυπνο. Το βρίσκω απίστευτα έξυπνο. Όσο εξυπνάδα χρειάζεται για να κάνεις την απάτη, αναρωτιέμαι, δεν χρειάζεται ανάλογη εξυπνάδα για να μην δημοσιεύσεις σε φωτογραφίες τα κλοπημαία, τα οποία τα ψάχνουν κάποιοι και τα οποία σε ενοχοποιούν για πάντα. Ρωτάω εγώ, για όνομα της Παναγίας, θα μου πεις τώρα στον έναν που πιάσανε πρώτον, λέει, βρέθηκε και μικροποσότητες κοκαίνης στην τσέπη του. Εντάξει, πώς το έλεγε ο Μυρλής, μη μου πετάς συσκευασίες μαργαρίνης. Κάπως έτσι τώρα συνέβη και αυτό. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι και ειδικά εκεί στην Κρήτη, στα Χανιά που βλέπουν και τόσα κορμιά, φαντάζομαι ότι το χάνουν. Από εκεί και πέρα είχαμε και διάφορες άλλες συλλήψεις που είχαν να κάνουν με ανθρώπους που κακοποιούσαν υπερήλικες μέσα στα σπίτια, είχαμε βίντεο σχετικά, είχαμε εκπομπές που ασχοληθήκανε, όλα αυτά τα είχαμε και βλέπουμε τα χάλια μας, γιατί όπως και να το κάνεις, πάντα εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το κερασάκι στην τούρτα. Εκεί που τα έχεις όλα, σου σκάει και ένας τέτοιος, σου σκάει και μια πάτη, σου σκάει και ένας που πέφτει στο δρόμο σου μπροστά και σου κάνει τη ζωή ακόμα χειρότερη. Ακόμα πιο δύσκολη, ορισμένες φορές μπορεί και να στην καταστρέφει προσωρινά τη ζωή. Τι να πει κανείς, Πέτρος Δουδουμπάκης, Terry Rem.

μας αγαπάει. Τις βάζουμε την παρακολουθείς την detective. Τις κοιτάμε το κινητό. Τι ψάχνεις να βρεις, τι ψάχνεις να βρεις, που όταν συμβαίνει, συμβαίνει μέχρι τα νύχια και είσαι σίγουρος και με το κεφάλι σου ήσυχο. Και από την άλλη, και αν συμβεί, σου λέω εγώ τώρα, τι έγινε. Τώρα μην πω την έκφραση που λέει ο φίλος μου, πεις δεν είναι βρυσιά, κρέας μπαίνει, κρέας βγαίνει. Θα σου πω ότι δεν τρέχει και τίποτα, πήγαινε παρακάτω. Οι ψυχές έχουν σημασία περισσότερο από τα σώματα τις περισσότερες φορές. Γιατί με την ψυχή θα μείνεις στο τέλος, με την ψυχή θα ξυπνήσεις, με την ψυχή θα κοιμηθείς, με την ψυχή θα φας. Και αν ακούσει καμία καλή κουβέντα, μπορεί η ζωή σου να είναι καλύτερη. Σελήνη Κιάστρα, σταθείτε αντάμα μου, και αν σας κοιτάξει στα μάτια η συγχωρεμένη μάνα μου, και αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε τις ψέματα.

Σελήνη και Άστρα εδώ στα υψίπεδα, όχι του Γκολάν, της Αρκαδίας, της Μαντινίας στα υψίπεδα, εδώ στα οροπέδια τα καλά, τα περίεργα, που τι βγάζουμε, βγάζουμε πατάτες κορδοκρεμμύδι και ποιητές και πολιτικούς βγάζουμε και τρέλα πολύ βγάζουμε, αλλά δεν τη διοχετεύουμε κατάλληλα κατά την προσωπική μου άποψη. Θα έπρεπε να έχουμε ειδική σχολή εδώ πέρα, όταν λειτουργούσε και ολόκληρο το τμήμα του ψυχιατρίου, νομίζω είχαμε πανεπιστημιακή κάλυψη στην τρέλα, η οποία περισσεύει εδώ.

Γιατί είπαμε, είμαστε πιο κοντά στους ανέμους, στα αστέρια, στο φεγγάρι, στον ήλιο, στον ουρανό. Είμαστε πιο κοντά σε οτιδήποτε δεν πατάει στη γη. Είμαστε πιο κοντά και μπορούμε να προσαρμοστούμε οπουδήποτε, αλλά δύσκολα στον ίδιο μας τον τόπο, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για προσαρμογή. Μπορούμε να προσαρμοστούμε, είτε το δεις από πλευράς σωδιάς, είτε το δεις από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Σας πάω σε διαλυματάκι δεύτερο και θα γυρίσω με Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
16: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
15: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
16: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
16: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
15: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
16: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
15: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
16: Σκέψου ελληνικά.
15: Σκέψου βιολογικά.
16: Σκέψου A-Farm.
15: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
16: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
17: Στην παρέα σας, δεύτερη ραδιοφωνική ώρα του πεδίου της μουσικής εδώ στον Αρκαδία 938. Σήμερα Δευτέρα 4 Μάη του 2026. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στη ρύθμιση του ήχου. τα μούτρα μου στη ρύθμιση των νεύρων σας και ελπίζω να τα καταφέρνω με κάποιο τρόπο να τα ξεμπερδεύω λίγο τα νεύρα σας, τα οποία έχουν τσιτωθεί και έχουν γίνει κουβάρι, φαντάζομαι, από την εποχή, από την ακρίβεια, από την ασυνεννοησία, από την έλλειψη επικοινωνίας με τόσες χιλιάδες τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Φοβερό, έτσι, το καταφέραμε. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί. Ό,τι και να έχει εκπαιδεύσει, να έχει κάνει αυτό που έχουμε κάνει εμείς πολιτισμικά, δεν θα το κατάφερνε. Εμείς τα καταφέραμε. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σήμερα μέσα στην καρδιά της άνοιξης, να το πω έτσι. Διανύουμε τον τελευταίο της μήνα, το Μάη, όχι τον κόκκινο Μάη, το Μάη τον πολύχρωμο, θα έλεγα εγώ, και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε την ψυχολογία μας με τη ζωή μας. Δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο και εξαρτάται από πολλές συνθήκες.

Εξαρτάται από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, από τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, από τον Κώστα τον Χατζηδάκη, όλα σε άκη. Όπως και το καθημερινό εργάκι που βλέπουμε, επαναλαμβάνω, σε σχέση με το κόστος της ζωής μας, της ίδιας, το οποίο δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο οικονομικό, αλλά είναι κυρίως ψυχολογικό. Τι να κάνει κανείς, να ταξιδέψει, να φύγει, να πάει κάπου. Ετοιμαστείτε. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σας, όσοι δεν έχετε φύγει.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο συγχωρεμένος Στάξης ο Μπουγάς, φίλος και συνεργάτης, και ο Γιάννης Καλαμίτης φυσικά στους στίχους. Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία εκείνη τη δεκαετία του 80. 10 χρονών ήμουνα και το τραγούδαγα αυτό μαζί με το Θάλασσα Θάλασσα του Νίκου Νομικού. Θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου από τότε που ήμουν παιδί. Τα ελληνικά τραγούδια που συνήθως ήξερα απ' έξω για να καθωτά. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, σύμφωνα με αυτό που μου είχε πει ο συνθέτης, του ζήτησε ο ενορχιστρωτής να παίξει λίγο κιθάρα στο κουπλέ. Και τι έχει κάνει? Έχει κάνει αυτό που ακούσατε σαν ηχητικό αποτέλεσμα. Λέει το κουπλέ, από πίσω παίζει ένα μπάς, παίζει ουσιαστικά drums, και ξαφνικά παίζει ένα τίου, τίου, δηλαδή ένα-δύο νότες. Δηλαδή έπαιξε ουσιαστικά σε όλο το κουπλέ του τραγουδιού. Και αυτές οι νότες ήταν οι πιο χαρακτηριστικές, και από αυτές τις νότες κόλλησε πολλοί κόσμος, να έχεις υπόψη σου. Συνήθως η τέχνη δεν είναι μόνο ζήτημα προσθετικής, είναι και ζήτημα αφαιρετικής μεθόδου, όπως θέλω όσο ονειρεύομαι εγώ.

Η νύχτα η οποία έπεσε τελικά, εν τέλει έπεσε η αρκαδική νύχτα και σιγά σιγά ξεδιπλώνει τα πέπλα της, τα βραδινά. Μας χορεύει σαν άλλη Χανούμ με χίλια και ένα πέπλο, ξέρω εγώ, όχι, 7 πέπλα είχε η Χανούμ. Με το πρώτο της πέπλο μάλλον μας έχει και μας χαϊδεύει η αρκαδική νύχτα και είμαστε εδώ για να κλάψουμε, υποτίθεται, τις ηλιαχτίδες της ημέρας που μόλις χάθηκε, μιας και δεν θα γυρίσει πίσω σε καμία των περιπτώσεων, έτσι όπως έμπαινε το φως μέσα από τις γρίλες.

Αυτή ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο ντουέτο με τον Στέφανο Κορκολή, έτσι όπως έμπαινε το φως και άκουγα την ανάσα σου, μύριζα τα μαλλιά σου και ήταν το φως σκιά σου. Όλα τα είπε ο στιχουργός πάλι εδώ πέρα και νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί από όλες τις απόψεις σε σχέση με το ερωτικό κομμάτι στην Ελλάδα. Τώρα για άλλα ζητήματα, για άλλα θέματα στιχουργικά μπορεί να πει κανένας ότι δεν έχουμε εξαντλήσει το ζήτημα, στο ερωτικό όμως. Από το Δία και μετά το έχουμε εξαντλήσει το ζήτημα. Μη σου πω από τον Ουρανό και μετά, τον Κρόνο και μετά και πάει λέγοντας τη δουλειά. Δεν περίμενες, βιαστικά και ξαφνιασμένα τρέχεις, δεν περίμενες. Παραπάνω από μένα πες μου, τι περίμενες.

Εδώ στην παρέα σας με το παιδί της μουσικής σας έχει και απόψε ο Αρκαδία 938, βραδινή, ζωντανή, επαρχιακή και μη εκπομπή, η οποία εδώ και 12 χρόνια απασχολεί τα αυτιά σας. Είμαστε εδώ για να σας πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Έχω απομείνει, που λέει, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, ραδιοφωνικά και όχι μόνο.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Έφτασε!
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 10.
15: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mbps. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
16: Εδώ στην παρεΐτσα σας για ακόμα 25 λεπτάκια. Σιγά σιγά έχουν κλείσει τα σούπερ μάρκετ και έχετε πάει, μαζεύεστε για τα σπίτια τώρα ή αν δεν έχετε μαζευτεί ήδη. Είστε στη διαδικασία να βλέπετε κάτι στην τηλεόραση ίσως, κάτι στο κινητό ίσως, κάτι στον υπολογιστή ίσως. Τα αστέρια τα κοιτάει κανένας, το φεγγάρι το κοιτάει κανένας, που είπαμε είναι απόνερα της Πανσελίνου. Θα ήθελα να ξέρω, κάποιοι θα το κοιτάνε και το φεγγάρι και τα αστέρια. Ούτως ή άλλως αυτό είναι η ανθρώπινη ποικιλία, η διαφορά μας σε γούστα και το πώς τη βλέπει το κάθε μυαλό διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα. Ίσως. Τι περιμένεις, φόρεσε τα κόκκινα πατίνια.

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά ήταν μια φωνή από το παρελθόν, προερχόμενη από τη Ρωσία. Αυτή τι της είχανε σούρη, κομμουνίστρια, έτσι από εδώ, από εκεί. Είχε αραβωνιαστεί το γιο του Μίκη Θεοδωράκη και είχε κάνει αρκετά τραγούδια επιτυχία εκείνη την εποχή, τη δεκαετία 80 προς 90. Βίκη Μοσχολιού τώρα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.

Και μιας και τα όνειρά μας έχουν ταυτότητα και τα όνειρά τους, αυτούς που θεωρούμε αντιπάλους δηλαδή, έχουν αριθμό, ας μπούμε σε μια νταλίκα μέσα και ας δούμε πού θα πάει.

0: Τώρα θα μου πεις το 99,9% των Ελλήνων είμαστε γκρινιάριδες. Με κάτι θα γκρινιάξουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι εσωτερική μας ανάγκη η γκρινιά. Ήταν ανάγκη.
1: Φυσυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Ο χρόνος, ο πανγαμάτορ θα έλεγα εγώ, αν μου επιτρέπετε την ώρα της νύχτας που έχει πάει τώρα 10 παρά 10, τώρα μπορεί να ακούς ρε Σουρού και εσύ δεν πας για ύπνο κάποια στιγμή, λέω εγώ τα δικά μου, γιατί είμαι το γνωστό ναυάγιο, στο μπάρι όχι.

Ναι, γιατί τους λογαριασμούς τους πληρώνουν οι Άγιοι και όχι οι αμαρτωλοί. Τώρα θα σε πάω για δύο τραγούδια ακόμα. Έχεις υπομόνα, όχι υπομονά που λέμε η σωλήνα δηλαδή, υπομόνα, υπομονή εννοώ, και αν δεν έχεις, βρες φίλε.

απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, εφτιάχνε με γύρι στιχούς.

Πριν σας πάμε για όνειρα γλυκά, κλείστε για λίγο ακόμα τα μάτια, άλλο ένα τραγούδι είναι. Ανοίξτε τα αυτιά, μπείτε σε μια διαδικασία να νιώσετε περισσότερο παρά να ακούσετε. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία που θέλει να σας βάλει ο Γιάννης Ρίτσος, γράφοντας πέρα από μένα και από σένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο μας έπλασε και μας εξουσιάζει, άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τις πόρτες του αύριο και μετέτρεψε την οδύνη σε έκσταση και την κραυγή σε προσευχή, λέει στο τραγούδι της αδερφής μου, και εσείς να έχετε έναν ύπνο ελαφρύ και ένα γεύμα ελαφρύ αν δεν έχετε φάει ακόμα. Καλό βράδυ και αύριο νύχτα είναι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασε. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Ζου 90,8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να σε ψάχνω.
1: Να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.